0: πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

κοντά σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τζον Μπάρι. Μια εμβληματική μορφή με καθαρό αιμό, βρετανικό φλέγμα. Ένα συνθέτης και συνάμα διευθυντής ορχήστρας που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά στο χώρο του κινηματογράφου. Η μεγάλη ευκαιρία φυσικά στην καριέρα του ήταν η σειρά των ταινιών του James Bond. Ο Τζον Μπάρι, βλέπετε, έγραψε μουσική για 11 από τις ταινίες του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν το μουσικό θέμα των τίτλων στις ταινίες του James Bond προϋπήρχε μια σύνθεση του Monty Norman για ένα θεατρικό musical με τον τίτλο A House for Mr. Biswas. Ο Τζον Μπάρι το διασκεύασε και τελικά το έκανε το πιο διάσημο μουσικό κινηματογραφικό θέμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Με πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Modern Norman και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond Theme. Το μουσικό σήμα κατά τεθέν του Βρετανού πράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως απόψε, για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Που γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την υπηρέτησε στην Κύπρο. Στη Βρετανική δύναμη που σταθμεύει στο νησί της Αφροδίτης. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική. Άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957, σε ηλικία 24 ετών, έφτιαξε τη μουσική μπάντα John Barry 7.

Οι John Barry 7 σχηματίστηκαν λοιπόν από τον John Barry το 1957. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκεύαζε μουσικές άλλων καλλιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk Don't Run, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τους John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο, στην Βρετανική Δύναμη, συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς ήρθε η πρώτη απογείωση για την καριέρα του. Το 1962 ο Τέρενς Γιάνγκ σκηνοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Οι παραγωγοί της ταινίας ακούν με προσοχή τις μουσικές αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα ντύσει με μουσική τις επόμενες ταινίες του James Bond. Βλέπετε, σε αυτήν την πρώτη ταινία, στον Dr. No, του εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως και από την επόμενη ταινία, που ήταν το From Russia With Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia With Love.

From Russia with Love, λοιπόν, με τη φωνή του Matt Monroe. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Καλλιόπη. Γεια σου, Γιάννη, με το The Girl with the Sun in Her Hair. Καλησπέρα, Γρηγόρη, με το Midnight Cowboy. Γεια σου, Μαριέλα. Γεια σου, Μαρία. Ίδια επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα, Ρίτσα. Γεια σου, Πέτρο. Η συνεργασία του Τζον Μπάρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμφύεια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και μετά το From Russia with Love ήρθε το Goldfinger. Το instrumental, μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1964, ο Σον Κόνερι βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνι, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Φεντερίκο Φελίνι λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών το Goldfinger του Τζον Μπάρι. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των ταινιών με ήρωα τον James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια που τη συνόδευσαν.

So he strikes like Thunderball. Η τέταρτη σειρά ταινιών του James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμήνευσε η Shirley Bassey. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα εγγραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο John Barry καταλήξει στην ερμηνεία του Tom Jones.

Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία, σε ευχαριστώ θερμά φίλε. Καλησπέρα Μαρία με την σουίτα από το Enigma. Αφήνοντας για λίγο πίσω την περίοδο του James Bond, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία των Oscar για τον John Barry. Όταν το 1966 η μουσική του προτείνεται τόσο για το καλύτερο σκορ εκείνης της χρονιάς, όσο και για το καλύτερο τραγούδι, μέσα από την ταινία Born Free. Ένα δράμα βρετανικής παραγωγής το 1966, με πρωταγωνιστές Virginia McKenna, Bill Travers και George Adamson. Τελικά, ο John Barry θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τα δύο από τα πέντε πρώτα Oscar της καριέρας του, τόσο όπως σας είπα για το καλύτερο σκορ, όσο και για το καλύτερο τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Monroe.

Το Bon Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All the Time in the World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

Γεια σου Μάγδα, Μαρία φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίζηλους. Persuaders, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion in Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανέβει στο Broadway και πρωταγωνιστές ήταν ο Peter O'Toole, η Catherine Hepburn, ο John Castle και ο Anthony Hopkins ως Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος.

On Her Majesty's Secret Service, η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Τζορτζ Λαζενμπάι. Ο Τζον Μπάρι όμως είναι σταθερή αξία στο soundtrack και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη, άλλη μια σύνθεση του Τζον Μπάρι, με τον τίτλο «We have all the time in the world». Επιλογή για την ερμηνεία, ο Louis Armstrong. The time in the world. Time enough for life.

We have all the time in the world, με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Αυσικά και στον Νίκο, στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Όπως οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond η Shirley Bassey.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία. Για παλιές ή νέες επιφάνειες, βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε!
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για πάνω από 5 δεκαετίες.

Ο Τζον Μπάρινγκ είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο, ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο, στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, οι Αντίζηλοι, αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίουχων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώτηση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάγδα. Εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα, Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή, μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα, Τέο. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και εσένα, Νίκο, που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου, Γιώτα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου, το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green, ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair. Αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

0: Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Η πρώτη τρεις γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε τρεις κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων δύο γάμων.
1: Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές του κρατήδιου της Αξονίας Άγχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Ο Τζον Μπάρι λοιπόν, με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων, ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ Μουσικής, 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες δύο υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ, 4 βραβεία Γκράμι, 1 βραβείο Μπάφτα Μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπάρι και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Σόφης.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Εύγιο του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδείξη. Έως 20 Νοεμβρίου επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του κοινωνικού αυτοματισμού, της πολιτικής πόλωσης, του καταιγισμού των ειδήσεων και των fake news, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Η εκπομπή αυτή ηχογραφείται λίγες μόλις ώρες μετά την ευρεία επικράτηση του ξενοφοβικού AfD στη Γερμανία, στο ομόσπονδο γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας Σανχάλτ. Μοιραία βεβαίως η κουβέντα πάει στο μεταναστευτικό, φίλες και φίλοι, και αν και κατά την άποψή μας τίποτα δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για κάποιον που στηρίζει αυτές τις μισανθρωπικές πολιτικές, εμείς θα κάνουμε την κουβέντα σοβαρά και στην ουσία, εστιάζοντας στον πυρήνα κάθε σοβαρής κουβέντας που αφορά το μεταναστευτικό. Και αυτός ο πυρήνας δεν είναι άλλος από το άλοθη. Θέμα λοιπόν του σημερινού Deep Real είναι το άσυλο. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που δεν νομίζω να υπάρχει άλλος στην χώρα μας με τη δική του εξειδίκευση και εμπειρία στο τομέα του ασύλου. Είναι ο πρώην διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασύλου από το 2018 μέχρι και το 2021. Επίσης είναι διδάκτορος στην νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίκουρος καθηγητής διεθνούς δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ένας άνθρωπος που εκτός από όλα αυτά έχει συμμετάσχει και ο ίδιος σε αρκετές αναρρύθμιτες πραγματικές συνεντεύξεις με μετανάστες, με πρόσφυγες στη διαδικασία της αίτησης για άσυλο. Είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας. Είναι έτσι, κύριε Καραβία?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρετε και να χαιρετήσουμε και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον πυρήνα της συζήτησης της μεταναστευτικής πολιτικής που δεν είναι άλλος από το άσυλο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το να ορίσουμε το άσυλο. Τι είναι το άσυλο, από πότε το έχουμε, γιατί το έχουμε, και τι ελευθερίες δίνει ή αν δίνει, ας πούμε, ποιο είναι το καθεστώς που δίνει σε αυτούς που το έχουν αποκτήσει.
1: Να κινήσουμε λοιπόν από το άσυλο, την έννοια του ασύλου, αφαιρετικά αν θέλετε. Μπορούμε να πούμε ότι το άσυλο είναι ένα νομικό καθεστώς προστασίας για άτομα τα οποία διώκονται, για άτομα των οποίων κινδυνεύει η ζωή, η ασφάλεια, η ελευθερία. Και σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημερινό καθεστώς, αυτό που ονομάζουμε διεθνές προσφυγικό σύστημα και διεθνές καθεστώς του πρόσφυγα, στην ουσία είναι ένα κατασκεύασμα μεταπολεμικό. Δηλαδή η γενεολογική του ρίζα, το θεμέλιο του όλου συστήματος, είναι η σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Είναι λοιπόν ένα καθεστώς και μια διαδικασία και ένα σύστημα το οποίο είναι σύμφυτο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, να πούμε ότι ως θεσμός το άσυλο έχει αρχαίες ρίζες και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Το λέει και η λέξη από μόνη της, είναι άσυλο. Και μάλιστα η έννοια του ασύλου χρησιμοποιείται και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά, είναι η ίδια λέξη. Και στην ουσία δηλώνει το απαραβίαστο.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, και πολλές φορές η αρχαία Ελλάδα είναι πολύ διδακτική, υπήρχε το καθεστώς του ιερού ασύλου, το οποίο τι ήταν? Απαραβίαστοι ναοί. Υπήρχαν ορισμένοι ναοί στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι αναγνωρίζονταν καθολικά ως ιερά άσυλα, όπως ο ναός της Δελφούς, ο ναός της Χαλκίκου Αθηνάς στη Σπάρτη και ούτω καθεξής. Και σε αυτούς τους ναούς μπορούσαν να προσπέσουν ως οικέτες διοκόμενοι, καταδικασμένοι, δραπέτες δούλοι. Και για όσο διάστημα βρίσκονταν στο ναό, ήταν οικέτες και απολάμβαναν την προστασία της εκάστοτε θεότητας, το πρόσωπό τους ήταν απαραβίαστο. Άρα δεν μπορούσαν να συλληφθούν, δεν μπορούσαν να παχθούν, δεν μπορούσαν να βγουν με βία από το ναό. Οπότε και με κάποιο τρόπο η συλλογιστική περί ασύλου οφείλει πάρα πολλά στην αρχαία Ελλάδα. Και μάλιστα υπάρχουν παραδείγματα ή ιστορίες οι οποίες είναι τρομερά ενδιαφέρουσες για τις συζητήσεις που κάνουμε σήμερα.
0: Όπως?
1: Παραδείγματος χάρη η ιστορία του Παυσανία. Ο Παυσανίας ήταν ο στρατηγός στη μάχη των Πλατεών, κατήσχησε τον Περσών και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για συμπαιγνία με τους Πέρσες, ότι προσπαθούσε να τσιμιστική διαπραγμάτευση, μια συμφωνία να καταληφθεί ένα τμήμα του ελλαδικού χώρου και αυτός να τοποθετηθεί τύραννος, ας πούμε, είχε τυραννικές φιλοδοξίες. Αυτό περίληπτε σε γνώση των εφόρων της Σπάρτης, οι οποίοι ήθελαν να τον δικάσουν. Ο Παυσανίας λοιπόν κατέφυγε ως ηκέτης στον ναό της Χαλκίκου Σπάρτης, και τότε οι εφόροι, αναγνωρίζοντας το χαρακτήρα του ιερού ασύλου, και ο φόβος πάντα ήταν ότι αν παραβιαστεί το άσυλο θα υπάρξει η οργή της εκάστοτε θεότητας, mm-hmm. και θα υπήρχε άγος για την πόλη, συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Απ' την άλλη όμως ήταν πάρα πολύ βαριά η κατηγορία. Οπότε τι αποφάσισαν? Να τον χτίσουν μέσα στο ναό και να τον εκθέσουν στην ασιτία. Και μάλιστα έτσι έγινε. Κατά μία εκδοχή της ιστορίας, την πρώτη πέτρα την έβαλε η μητέρα του. Ο Παυσανίας στην ουσία λιμοκτόνησε και λίγο πριν πεθάνει, φοβούμενοι την οργή της θεάς Αθηνάς, οι έφοροι τον έβγαλαν από το ναό και πέθανε εκτός του ναού, έτσι ώστε να μην αποφύγουν το διπλό μίασμα. Οπότε κατά κανόνα το άσυλο ήταν απαραβίαστο, σεβαστό, αλλά υπήρχαν και οριακές περιστάσεις, υπήρχαν διλήμματα για τους κρατούντες. Οι Οικέτιδες του Εσχύλου, η τραγωδία, είναι επίσης μια αντίστοιχη περίπτωση, όπου περιστρέφεται γύρω από την ηκεσία των Δαναϊδών, οι 50 κόρες του Δαναού κατέφυγαν στο Άργος για να ζητήσουν mm-hmm. άσυλο, mm-hmm. γιατί ήθελαν να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους 50 γιους του Αιγύπτου, γιατί ήταν ξαδέρφια. Τότε ο βασιλιάς του Άργους, ο Πελασγός, βρισκόταν ενώπιον ενός διλήμματος. Ή να αρνηθεί το άσυλο και να προξενήσει την οργή του Δία, ή να δώσει το άσυλο και να προξενήσει την οργή του Αιγύπτου και να εκθέσει την πόλη σε κίνδυνο επιδρομής. Οι Δαναΐδες δήλωσαν, μάλλον αν κάποιος παρακολουθεί την παράσταση είναι στο κείμενο, ότι θα τελέσουν αυτοχειρία σε περίπτωση που δεν τους δοθεί το άσυλο. Και ο Πελασγός, αυτό το οποίο έκανε που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι έθεσε το ζήτημα σε δημόσια διαβούλευση με τους Αργύτες. Και στο τέλος υπήρχε συγκατάθεση της πόλης του Άργους και δόθηκε το άσυλο.
0: Δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά υπήρχαν στο μυαλό όλων όσων συνέταξαν την Διεθνή Συνθήκη για τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1951.
1: Σίγουρα υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά ιστορικά προηγούμενα πολύ πιο κοντινά.
0: Ναι.
1: Και η μεγάλη διαφοροποίηση σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή άλλους πολιτισμούς στους οποίους υπήρχε η έννοια ή ο θεσμός ήταν ότι με την απομείωση της θρησκευτικής εξουσίας στην ουσία το άσυλο κοσμικοποιήθηκε, άρα έγινε μια επιλογή, μια υποχρέωση των κρατών, και το παράδειγμα, αν θέλετε, το αρχέτυπο, ας πούμε, του κράτους ασύλου ήταν η Ολλανδία. Το 17ο, 18ο, 17ο αιώνα η Ολλανδία ήταν καταφύγιο για τους Προτεστάντες, τους οποίους δίωκε η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Και όλες αυτές οι συζητήσεις προφανώς υπήρχαν στο μυαλό, αν θέλετε, των συντακτών. Δηλαδή δεν έπρεπε να δημιουργήσουν κάτι εκ νέου. Υπήρχε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί το ζήτημα στο Μεσοπόλεμο, στο πλαίσιο της κοινωνίας των εθνών. Αλλά τη σύγχρονη μορφή του, το άσυλο, όπως είπαμε, την παίρνει το 1951 με τη Διεθνή Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία για πρώτη φορά μας δίνει έναν ορισμό του πρόσφυγα.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εντός των κρατών που χορηγούν άσυλο.
0: Ποιος είναι ο ορισμός αυτός?
1: Ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση είναι η εξής, ότι πρόσφυγας θεωρείται άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός του κράτους καταγωγής του.
0: Ναι. Και αντιμετωπίζει κίνδυνο στο κράτος.
1: Δεν μπορεί, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό, γιατί έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης στο κράτος για συγκεκριμένους λόγους που αριθμούνται στη σύμβαση. Δηλαδή για θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, ηθαγένεια, φιλή ή συμμετοχή σε κοινωνική ομάδα, που είναι μια έννοια που έχει αποσαφινιστεί στο διάβα των χρόνων. Άρα είναι άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Με βάση το δίκαιο, δεν μπορεί να είσαι, αν είσαι μέσα στη χώρα καταγωγής, ακόμα είσαι εσωτερικά εκτοπισμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να περάσει τα σύνορα για να μπορέσει να ζητήσει να σου αναγνωρίσει το καθεστώς του πρόσφυγα.
0: Ο ορισμός αυτός είναι επαρκής για την σημερινή εποχή, δηλαδή 1951-2026, έχουν περάσει 75 χρόνια.
1: Ο ορισμός αυτός θεωρώ ότι έχει υπάρξει πολύ ανθεκτικός.
0: Ναι.
1: Οι αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση τον έχουν ερμηνεύσει υπό το φως των συνθήκων όπως αυτές εξελίσσονται. Ένα παράδειγμα είναι το ζήτημα του φύλου, το οποίο δεν αναφέρεται στη Διεθνή Συνθήκη. Αλλά δικαστήρια ανά τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει, παραδείγματος χάρη, ότι ο ακροτηριασμός των γενετικών οργάνων των γυναικών είναι δίωξη, η λεγόμενη κλιτοριδεκτομή.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα έχει ερμηνευθεί ο ορισμός έτσι ώστε νέες μορφές δίωξης, δίωξη από μη κρατικούς δρόντες και ούτω καθεξής, να αποτελούν κομμάτι, αν θέλετε, του ορισμού του πρόσφυγα.
0: Άρα, ο ορισμός αυτός λοιπόν είναι ανθεκτικός.
1: Ερμηνεύεται. Εξελικτικά, okay. Δυναμικά, δεν είναι μονολυθικός, να το πω έτσι.
0: Σήμερα όμως τι ισχύει? Είναι ο ίδιος ο ορισμός αυτού το οποίο που δικαιούται άσυλο σε όλες τις χώρες, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχουν διαφορές αναχώρα, μέλος?
1: Ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: Το θέμα του ασύλου,
0: ναι.
1: Από τη δεκαετία του 90 και μετά έχει, και χρησιμοποιήσει τον όρο που χρησιμοποιείται νομικά, κοινοτικοποιηθεί. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση...
0: Είναι κάτι κοινό δηλαδή για όλες τις χώρες.
1: Ναι, υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με το άσυλο. Μάλιστα, ναι. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Είναι το λεγόμενο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και η λογική πίσω από αυτό είναι η ομοιομορφοποίηση των διαδικασιών. Άρα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις ίδιες ταυτόσιμες διαδικασίες, τα ίδια κριτήρια και ούτω καθεξής. Και η Ένωση της έχει χωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από τα ίδια τα κράτη.
0: Αυτά αλλάζουν ανά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανάλογα και με τις γεωπολιτικές συνθήκες.
1: Οι διαδικασίες,
0: ναι.
1: Η καρδιά της διαδικασίας έχει παραμείνει ίδια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό...
0: Βάσκα τα κριτήρια.
1: Τα κριτήρια, θα σας πω.
0: Και τα εθνοτικά κυρίως. Παλιότερα, όποιος ήταν από τη Συρία έπαιρνε σχεδόν αυτομάτως άσυλο στην χώρα μας. Ενώ από το Αφγανιστάν είχαμε απορρίψεις. Τώρα είναι το αντίθετο. Από τη Συρία, η Συρία δεν θεωρείται ότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, άρα απορρίπτεται. Αλλά βέβαια δεν ξέρω τι θα συμβεί αν έρθει κάποιος και πει ότι είμαι από τη Συρία και είμαι δρούζος, ας πούμε.
1: Η διαδικασία καθεαυτή είναι, όπως είπαμε, κοινή και προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Και έχουν υπάρξει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις του κοινού συστήματος, δηλαδή της νομοθεσίας που εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο της διαδικασίας καθεαυτής, προφανώς υπάρχουν εργαλεία για να ληφθεί υπόψη η μεταβολή των συνθήκων. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεται τη Συρία. Είναι αλήθεια ότι η υπήκοη Συρίας, ιδίως μετά το 2015 και για ένα διάστημα έως και το 2019, ήταν η πρώτη σε αριθμό ομάδα ετούντων άσυλων στην Ελλάδα. Λόγω της κατάστασης της Συρίας, λόγω του εμφυλίου πολέμου, λόγω της αδυναμίας οποιασδήποτε σκέψη συζήτηση επιστροφής, που δεν ετίθεται το ζήτημα διότι, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε αναγνώριση του καθεστώτος όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, υπήρχε μια διαδικασία η οποία ήταν, αν θέλετε, ταχύρυθμη στη λογική των σύρων που μπορούν να αποδείξουν ότι όντως είναι συρυπήκοοι. Άρα είχαν ταυτοποιητικά έγγραφα. Οι συνθήκες της Συρίας έχουν αλλάξει. Και έχει αρχίσει τώρα μια συζήτηση σε σχέση με επιστροφές στη Συρία, σε σχέση με το νέο καθεστώς, σε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο καθεστώς και προφανώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό, αν θέλετε, έχει επιπτώσεις στη χορήγηση του καθεστώτος ασύλου. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα νούμερα των σύρων ετούντων έχουν πέσει δραματικά. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Προφανώς. Μέσα στην νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα και στην ουσία είναι η Ένωση εκεί, υπάρχει μια σειρά από εργαλεία. Υπάρχει το εργαλείο της ανάκλησης καθεστώτος, εφόσον έχουν μεταβληθεί συνθήκες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης σε περίπτωση επιστροφής στο κράτος καταγωγής.
0: Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή? Και όντως, αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, άσυλο το 2015 ως σύρος προερχόμενος μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, μπορεί να ισχύει το άσυλο 10 ή 15 χρόνια μετά?
1: Τώρα, αυτό. αυτό η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, το άσυλο,
0: ναι,
1: η διαδικασία έχει μία λογική εξατομικευμένη. Δηλαδή κάθε υπόθεση, δεν κρίνονται υποθέσεις ομαδικά, κάθε υπόθεση κρίνεται από τη βάση της, των χαρακτηριστικών της. Ναι, θα μπορούσε, είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας, αν θέλετε,
0: στην απόδοση του καθεστώτος.
1: Στην απόδοση του καθεστώτος, ναι. Υπάρχει μία ανανέωση, ας πούμε, της άδειας διαμονής και ούτω καθεξής και των ταξιδιωτικών εγγράφων.
0: Uh-huh.
1: Αλλά εναπόκειται στις διοικητικές αρχές,
0: ναι,
1: στην υπηρεσία σύλλογου στην Ελλάδα και αντίστοιχα σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης, να εξετάσουν την κατάσταση όσο αυτή επικρατεί στη Συρία. Και αυτό, ναι, είναι μία άσκηση η οποία γίνεται. Και μάλιστα υπάρχει συλλογή πληροφοριών και παραγωγή κειμένων που αναλύουν την κατάσταση στη Συρία και από ευρωπαϊκά όργανα. Και από εκεί και πέρα να ληφθεί μία απόφαση σε σχέση με τυχόν ανακλήσει, επανεξετάσεις και ούτω καθεξής. Οπότε δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, να το πω έτσι, που ορίζει ότι θα είσαι πρόσωπο 2-3 χρόνια και μετά.
0: Και πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, υπάρχουν προβλέψεις για το πότε μπορεί να ανακληθεί το καθεστώς ασύλου?
1: Ναι, βεβαίως. Όπως υπάρχει μια διαδικασία για τη χορήγηση,
0: ναι,
1: υπάρχει διαδικασία και για την ανάκληση.
0: Για πείτε μας, πότε μπορεί να γίνει αυτό?
1: Προβλέπει ο νόμος μια σειρά από περιστάσεις. Προφανώς η μεταβολή των συνθήκων είναι ένας βασικός λόγος για την ανάκληση του καθεστώτος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει το σύνολο της Ευρώπης σε σχέση με τους υπηκόους Συρίας. Υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση και να δούμε αν έχει εκλείψει ο φόβος δίωξης τον οποίο επικαλέστηκε ο ετών κατά την εξέταση. Έτσι. Και στην ουσία υπάρχει μια διοικητική διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό όπου κοινοποιείται η πρόθεση ανάκλησης, προσκομίζονται στοιχεία, γίνεται η εξέταση. Αν υπάρξει απόφαση ανάκλησης, αυτή μπορεί να προσβληθεί σε δεύτερο βαθμό και εν τέλει να καταλήξουν τα αρμόδια όργανα σε ανάκληση ημί του καθεστώτος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όλα προβλέπονται, δεν είναι καινοφανή. Ούτε ανακαλύψαμε το ζήτημα της ανάκλησης επ' αφρομή της Συρίας. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρξει ανάκληση σε περιπτώσεις για λόγους που αφορούν στην εθνική ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα και μάλιστα υπήρξε και μια σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με, με τον τρόπο επίκλησης απορρίτων πληροφοριών στις διαδικασίες ανάκλησης όταν αυτές αφορούν την εθνική ασφάλεια.
0: Εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνετε πιο συγκεκριμένος, αν μπορείτε.
1: Εντάξει, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά
0: ναι,
1: το ανέφερα στη λογική του ότι είναι διαδικασίες που δεν είναι καινοφανείς. Όταν έχει πληροφορία που αφορά στην εθνική ασφάλεια, ανακύπτει ένα ζήτημα ως προς τον όγκο της πληροφορίας που καλείσαι να μεταδώσει τον ετούντα στον πρόσωπο του οποίου το καθεστώς θες να ανακαλέσεις. Δηλαδή, αυτό εκλήθη να κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε προφανώς δεν μπορεί να
0: κάνει. Καλείς κάποιον και του λες, σου παίρνω το καθεστώς. Και σου λέει, γιατί?
1: Για λόγους της
0: εθνικής ασφάλειας. Όχι, πρέπει να μου εξηγήσεις.
1: Εκεί, λοιπόν, okay, αν κάποιος θέλει να προσφύγει,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να έχει μια εικόνα τι του προσάπτει.
0: Το κράτος όμως, γιατί? Δηλαδή, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να φέρει το καθεστώς πρόσφυγα από έναν άνθρωπο? Όχι, θα ήθελα και εδώ πέρα να. Ακούστε, θα σας ζητήσω αρκετά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν. Καταλαβαίνω ότι η διαδικασία της απόδοσης και της διατήρησης αλλά και της αφαίρεσης του ασύλου έχει πάρα πολλούς αστερίσκους και πάρα πολλές διακλαδώσεις. Έχει ένα βασικό κορμό, αλλά κάθε φορά οι αρμόδιοι πρέπει να ακολουθούν διαφορετικές οδούς ούτως ώστε να διαπιστώνουν τι πρέπει να κάνουν.
1: Ναι, διότι είναι καλλιδοσκοπική φύση των υποθέσεων που καλούνται να χειριστούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ως προς τις αφήξεις, και επειδή αναφέρατε τη Συρία και τη μεταβολή, ας πούμε, ναι, στις εθνικότητες, αν πάμε στη χορήγηση, το 2017-18-19 οι τρεις πρώτες εθνικότητες ήταν Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε υπήρχαν αρκετοί ετούντες τότε από χώρες της υποσαχάρης Αφρικής, όπως είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σομαλία. Αν δει κανείς τις χώρες καταγωγής του 2026, μιλάμε κατά κύριο λόγο για Σουδάν, Αίγυπτο, Μπαγκλαντές, Ερυθρέα. Όπως σημαίνει ότι είναι ένα δυναμικό σύστημα.
0: Και
1: Αφγανιστάν. Ναι, ναι, προφανώς και το Αφγανιστάν είναι στις πρώτες εθνικότητες. Είναι ένα δυναμικό σύστημα. Και με βάση το νέο σύμφωνο, γιατί το έχει διαγνώσει, αυτό τα κράτη-μέλη το έχουν διαγνώσει και το Ευρωκοινοβούλιο όταν υιοθέτησαν το νέο σύμφωνο, ότι υπάρχει μία διακλάδωση των διαδικασιών αναλόγως του αν κάποιος έρχεται από μία χώρα με αυτό που ονομάζουμε χαμηλό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή κατά κύριο λόγο υπήκοοι από αυτή τη χώρα δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, και αυτή η διαδικασία είναι ξεχωριστή από την λεγόμενη κανονική διαδικασία του ασύλου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι, θα σας
0: καταλαβαίνω.
1: Είναι τώρα, για να σας πω το σύστοιχο, επειδή είμαι και νομικός, είναι σαν να πρέπει να σας εξηγήσω τον κώδικα ποινικής δικονομίας σε μια ώρα.
0: Σίγουρα, αυτό δεν θα είναι καθόλου εφικτό. Θα ήθελα κάπως πιο μπακαλίστικα, λοιπόν, να σας ρωτήσω αν... βλέποντας τα στοιχεία της υπάτης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όντως η πρώτη εθνικότητα για το 2026 στην χώρα μας είναι οι άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές. Μετά ακολουθούν οι άνθρωποι από το Αφγανιστάν και από το Σουδάν. Μιλάμε για δύο χώρες που όντως βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Από αυτές τις δύο χώρες αυτομάτως δίνουμε άσυλο?
1: Λοιπόν, αυτομάτως με βάση τη χώρα δεν δίνεται άσυλο. Με τη λογική ότι κάποιος...
0: Αλλά τι πρέπει να γίνει?
1: Ότι είμαι από το Σουδάν και την άλλη μέρα...
0: Παίρνεις άσυλο, ναι.
1: Δηλαδή η λογική της διαδικασίας είναι εξατομικευμένη. Το πρώτο το οποίο γίνεται είναι ότι πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Έτσι προσέχεται κάποιος, ας πούμε, μάλλον φτάνει στην Ελλάδα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, όπως λέει ο κώδικας έγκαιρ, παράνομο, παράτυπα, πείτε το πώς το θέλετε.
0: Ναι.
1: Θα μεταφερθούν σε μια δομή, εκεί θα γίνει μια καταγραφή, πλέον η διαδικασία ονομάζεται διαλογή, με βάση το νέο σύμφωνο, βασικά στοιχεία, χώρα καταγωγής, τυχόν έγγραφα, ιατρικές εξετάσεις, ευαλωτότητα, έλεγχη ασφαλείας. Αν δηλαδή εμφανίζεται στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δακτυλοσκόπηση και το λόγο για τον οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Εφόσον ετηθεί άσυλο, μετά μπαίνουμε σε αυτές τις διακλαδώσεις, αλλά ας πούμε ότι αναλαμβάνει μετά η υπηρεσία ασύλου να εξετάσει το άσυλο. Και για να το πούμε πολύ σχηματικά, η λογική ποια είναι? Δίνεται ένα ραντεβού για συνέντευξη, λαμβάνει η χώρα η συνέντευξη παρουσίας στην ερμηνεία και γίνονται ερωτήσεις που αφορούν τους λόγους για τους οποίους κάποιος έφυγε από τη χώρα του και ο χειριστής της υπόθεσης προσπαθεί να διαπιστώσει αν όντως υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος δίωξης σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος να καθιστά δύνατη την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής και άρα να υποχρεώνει το ελληνικό κράτος να το αποδώσει το καθεστώς. Πολύ σχηματικά είναι αυτό σαν διαδικασία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται τη Συρία, το 2016-2017-2018, ή αντίστοιχα συγκεκριμένες κατηγορίες, ας πούμε, υπηκών από το Αφγανιστάν, μπορεί να υπάρξουν ταχύρυθμες διαδικασίες. Ας πούμε, γυναίκες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από το Αφγανιστάν. Εκεί μπορεί η διαδικασία να είναι γρηγορότερη, να μην γίνει αναλυτική συνέντευξη ασύλου και το καθεξής, και να υπάρξει απόδοση καθεστώτος ασύλου πιο γρήγορα.
0: Μιλάμε για γυναίκες που έχουν υποστεί βασανιστήρια ενδεχομένως και αυτό είναι κάτι εμφανές και είναι εύκολο να το καταλάβει αυτός
1: που γίνεται η εξέταση της ευαλωτότητας είναι για να διαγνωστούν πριν τη συνέντευξη τέτοιου τύπου δείκτες. Αλλά επειδή η διαδικασία έχει στηθεί επί τη βάση της εξατομικευμένης αξιολόγησης, δεν υφίσταται αυτό που λέμε ότι άμα τη εμφανίσει κάποιος παίρνει άσυλο. Απλά εφαρμόζονται διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως είναι περισσότερο, μάλλον είναι ταχύρυθμες σε σχέση με την κανονική διαδικασία, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι μια ερώτηση ή μάλλον κάτι το οποίο λεγόταν αρκετά το 2015 όταν είχαμε την προσφυγική κρίση, ότι ουσιαστικά το 1900 η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ορίζει ότι οι πρόσφυγες πρέπει να ζητήσουν άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα που θα συναντήσουν. Αυτό ισχύει, είναι αληθές?
1: Η Σύμβαση δεν το λέει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η Σύμβαση λέει, μάλλον υπάρχει ένα άρθρο στη σύμβαση, το άρθρο 31, το οποίο λέει ότι τα κράτη δεν μπορούν να λαμβάνουν κυρώσεις βάρος ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν απευθείας από τη χώρα καταγωγής τους, να τους ποινικοποιούν επειδή ζήτησαν άσυλο, αν ήρθαν απευθείας από τη χώρα καταγωγής και προσήλθαν ενώπιον των αρχών. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι προσπαθούν να διαβάσουν το άρθρο 31, ότι αν δεν έχουν έρθει απευθείας, μπορεί να ποινικοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ή να ασκηθούν ποινικές κυρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πρώτον, όπως το θέτετε στη σύμβαση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη.
0: Δεν το έχω θέσει εγώ, το έχω θέσει.
1: Όχι, ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Ναι. Νομικά μιλάμε, έτσι. Ναι. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο υπάρχει η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου. Με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν κάποιος ήταν σε χώρα στην οποία απολάμβανε προστασία και έφυγε από αυτή τη χώρα και ήρθε σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης και έκανε εκ νέου αίτηση, με βάση την αρχή της πρώτης χώρας ασύλου, το κράτος μέλος, παραδείγματος χάρη Ελλάδα, μπορεί να απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη και να τον επιστρέψει στην πρώτη χώρα ασύλου, γιατί απολάμβανε ήδη προστασίες με βάση τη διαδικασία. Άρα η αλήθεια, όπως πάντα, βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση, ρητή στο κείμενο της, της συνθήκης του 1951. Απ' την άλλη, λαμβάνεται υπόψη πρώτη χώρα ασύλου στην εφαρμογή της διαδικασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να βρει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος, και θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το άσυλο, με τον πλέον αρμόδιο, τον πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασύλου και επίκουρο καθηγητή Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κύριο Μάρκο Καραβία. Κύριε Καραβία, είπαμε λοιπόν τι είναι το άσυλο, ποιες είναι οι ιστορικές του καταβολές, ουσιαστικά και ποια είναι η νομική του ισχύς. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, πόσοι έχουν άσυλο στην Ελλάδα, σε πόσους ανθρώπους έχουμε δώσει άσυλο?
2: Με βάση τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, ναι, από το Υπουργείο, τα οποία είναι του Ιουλίου του 2026, οι άδειες διαμονής, οι ενεργείς που έχουν χορηγηθεί σε πρόσφυγες είναι 100.900. Mm-hmm. Δηλαδή περί τις 101.000. Σε σύνολο ενός εκατομμυρίου.
1: Δηλαδή είναι 10% περίπου η
2: έκρηση. Έχουμε άδειες διαμονής, μάλλον έχουμε πολίτες της ΕΕΚΙ ομογενής, είναι μια κατηγορία. Έχουμε τους λεγόμενους νόμιμους μετανάστες, uh-huh, είναι όρος που χρησιμοποιείται και στο Υπουργείο, οι οποίοι είναι σχεδόν 600.000, 586.000, και 101.000 είναι οι ενεργές άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε πρόσφυγες, και υπάρχει ένας αριθμός 40.000 που είναι οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε Ουκρανούς πολίτες. Δηλαδή σε Ουκρανούς οι οποίοι δεν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα, mm-hmm, έχουν το καθεστώς της προσωρινής προστασίας, το οποίο τους χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια της εισβολής.
1: Αυτοί 100.000, από πότε το έχουν λάβει το άσυλο?
2: Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω το ακριβές στοιχείο, αλλά εικάζω, ναι, ότι μιλάμε για μία χρονοσειρά αδειών διαμονής, αν θέλετε, δεκαετίας. Και γιατί, ναι, το λέω αυτό, το 2015 διήλθαν την Ελλάδα περί το 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν παρέμειναν στην Ελλάδα. Οπότε στην ουσία οι αριθμοί ετούντων άσυλο άρχισαν να αυξάνονται από το 2016 και μετά, από το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου και την δήλωση Τουρκίας. Ναι. Άρα μιλάμε, αν θέλετε, για ένα διάστημα των τελευταίων δεκαετών, να το πούμε χοντρικά. Τώρα, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να γνωρίζω, ναι, τους χρονικούς όγκους, πώς είναι το 16, πώς είναι το 17, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Και τι δικαιώματα έχουν αυτοί οι 101.000 άνθρωποι, δηλαδή θα μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες στην χώρα μας?
2: Καταρχήν, τα δικαιώματα περιγράφονται στη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες. Η πρώτη βασική εγγύηση που απολαμβάνει κάποιοι που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας είναι η προστασία από την επαναπρόθεση. Για όσο έχει το καθεστώς, mm-hmm, δεν μπορεί να απελαθεί ή να απομακρυνθεί στη χώρα καταγωγής, στην οποία ενδέχεται να υποστεί δίωξη. Βέβαια υπάρχει και μια εξαίρεση και στη σύμβαση που λέει, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, πάντα υπάρχει αυτή η δικλίδα. Αλλά καταρχήν η πρώτη προστασία είναι ακριβώς αυτή, ότι άπαξ και αναγνωριστείς ως πρόσφυγας, σου δίνεται αυτή η προστασία. Η Ελλάδα, αν θέλετε, οποιοδήποτε άλλο κράτος, γίνεται, ας το πούμε έτσι, ένα καταφύγιο από το οποίο δεν εκδιώκεται κανείς όσο διαρκεί ο κίνδυνος, να το πω έτσι. Τώρα, προφανώς έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα, τα ταυτοποιητικά έγγραφα. Έχουν, όπως είπα, μια άδεια διαμονής, την οποία εκδίδει το ελληνικό κράτος. Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα σε ταξιδιωτικό έγγραφο. Είναι το ταξιδιωτικό έγγραφο των προσφύγων, το λεγόμενο, ναι, ταξιδιωτικό έγγραφο της Σύμβασης. Και πέραν αυτού έχουν κοινωνικά δικαιώματα, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στην εκπαίδευση για τα παιδιά, στην αγορά εργασίας βεβαίως και ούτω καθεξής. Και όπως είπα, αυτά είναι δικαιώματα τα οποία περιγράφουν τη σύμβαση, άρα είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να τα παράσχει. Τώρα, κατά πόσο δεν απολαμβάνουν του συνόλου των δικαιωμάτων. Μάλιστα, έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα νομικά σε σχέση με την πρόσβαση στα επιδόματα.
1: Ναι.
2: η οποία δεν είναι ταυτόσιμη για Έλληνες και για πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ερίζεται, να το πω.
1: Δηλαδή, ας πούμε, οι Έλληνες έχουν δικαιώματα για περισσότερα επιδόματα από ότι οι πρόσφυγες, ή το αντίθετο?
2: Όχι, ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία χορηγούνται σε Έλληνες, τα οποία δεν χορηγούνται σε πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και ένα ζήτημα κατά πόσο πρέπει να είναι ταυτόσιμη προστασία.
1: Υπάρχει άλλη αντίληψη όμως εδώ πέρα, ότι υπάρχουν αρκετά επιδόματα τα οποία παίρνουν οι πρόσφυγες σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος τα κράτη και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουν τη δυνατότητα είτε να παράσχουν ένα χρηματικό επίδομα,
1: ναι,
2: διαβίωσης, είτε να δίνουν φαγητό, στέγαση και ούτω καθεξής. Αυτό εναπόκειται στα κράτη. Ως προς το κομμάτι των αναγνωρισμένων προσφύγων υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχει το ελληνικό κράτος. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό είναι το πρόγραμμα Ήλιος,
1: ναι,
2: το οποίο στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, διευκόλυνσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, και παράλληλα υπάρχει και ένα διάστημα επιδότησης τμήματος του ενοικίου. Αυτό.
1: Για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για πόσο επιδοτείται το ενοικίο?
2: Για ένα χρόνο. Είναι συγχρηματοδοτούμενα.
1: Ναι. Δηλαδή, μετά τον ένα χρόνο αυτόν, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δική τους δουλειά, να έχουν τα δικά τους εισοδήματα και να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους.
2: Το τέλειο σύστημα πρέπει να στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις έναν πρόσφυγα.
1: Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα?
2: Η πραγματικότητα υπολείπεται της φαντασίας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι ίδιον κάθε κατάστασης. Υπάρχουν ζητήματα στη διαδικασία της ένταξης. Προφανώς, ο στόχος ενός συστήματος ένταξης πρέπει να είναι η εμπέδωση της αυτονομίας του πρόσφυγα, έτσι ώστε και ο ίδιος να εργάζεται, να μπορεί να ζει τη ζωή του. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σε αυτό πρέπει να συντείνει κάθε προσπάθεια ένταξης, πολιτική ένταξη, αν θέλετε. Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το γλωσσικό, με χιλιαδιό. Και παραδείγματος χάρη, ένα από τα ζητήματα στα οποία μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ενεργοί είναι το ζήτημα της γλωσσομάθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και στη χώρα εργασίας. Προφανώς είναι το σημαντικότερο να μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον. Οπότε το ζητούμενο είναι αυτό. Στην πράξη ανακύπτουν προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία έχει εντοπιστεί και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πρώην καγκελάριου Σόλτς, του Πρωθυπουργού και του νυν καγκελάριου Μέρτ και ούτω καθεξής, είναι το φαινόμενο της δεύτερο γενούς, σε εισαγωγικά, μετακίνηση προσφύγων.
1: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που θα σας ρωτήσω αμέσως τώρα, γιατί είπατε 101.000 σχεδόν άνθρωποι που έχουν λάβει το καθεστώς του ασύλου. Πόσοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, καταρχάς? Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο?
2: Αυτό προσεγγιστικά ενδεχομένως. Αν κάποιος έχει τις πληροφορίες, δηλαδή αν κάποιος. Μάλλον, για να το πιάσουμε την αρχή. Το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι το εξής. Άτομα τα οποία αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από την Ελλάδα,
1: ναι,
2: επιλέγουν να μεταβούν νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κύριο λόγο τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Και γιατί λέω νόμιμα? Διότι ο πρόσφυγας έχει άδεια διαμονής και διαβατήριο και εντός του χώρου Σέγγεν μπορεί να μετακινείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με έναν αριθμό που εδώ τώρα οι αριθμοί λίγο ποικίλουν σε σχέση με τις πολιτικές ανακοινώσεις. Υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήριο, έχουν μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης, είτε τη Γερμανία, είτε το Βέλγιο. Σταχυολογώ χώρες για τις οποίες έχουν γίνει πολιτικές συζητήσεις. Και έχουν αιτηθεί εκ νέου έτοιμα ασύλου εκεί. Το οποίο βέβαια, όπως είπαμε πριν για την πρώτη χώρα ασύλου, και η Ελλάδα έχει χορηγήσει καθεστώς. Άρα στη Γερμανία η πρώτη αντίδραση των αρχών θα ήταν να το απορρίψουν ως απαράδεκτο. Αυτό το οποίο όμως έχει συμβεί είναι το εξής, ότι νομικοί παραστάτες προσφύγων έχουν προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια και έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση στην εργασία και ότι τυχόν επιστροφή αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα θα τους εξέθεται σε μεταχείριση η οποία είναι, αν θέλετε, απάνθρωπη, εξευτελιστική.
1: Ακουγόμαστε σαν να μην είμαστε ασφαλείς τρίτη χώρα.
2: Ακούστε τώρα. Εδώ, αυτό έχει ανατραπεί με πρόσφατη σχετικά απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο είπε, εδώ υπάρχουν τρομερά ενδιαφέροντα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Το πρώτο είναι το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Μάλιστα, επειδή αυτό τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν ένα μάλλον σουμάρ.
1: Μιλάμε για πράγματα, είναι τεχνικά, ακούγονται, είναι
2: δεν
1: νομικά,
2: είναι, δεν είναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ουσιώδη.
2: Δεν είναι. Πρέπει να σας πω το εξής. Ένα από τα ζητήματα τα οποία ανήκησε σε σχέση με τη συζήτηση για την κοινωνική κατοικία,
1: ναι,
2: ήταν το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας ως απόρρια των μνημονίων.
1: Okay.
2: Οπότε, όταν τα γερμανικά δικαστήρια αναφέρονταν στην κοινωνική κατοικία,
1: ναι,
2: καταλαβαίνετε, εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ότι ας πούμε,
1: ναι,
2: μία από τις κριτικές που ασκούσε στο μυαλό τους οι Γερμανοί δικαστές είχαν ότι δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα.
1: Ναι,
2: και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία
1: στην Ελλάδα. Εξαιτίας μας. Ναι,
2: λέω.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνονται οι δικαστικές αρχές σε άλλα κράτη-μέλη. Ή το ζήτημα της πρόσβασης στην

0: που σίγουρα δεν θα μας πει όλη την αλήθεια. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει απασχολήσει τα δικαστήρια.
1: Καταλαβαίνω πάντως ότι και οι 101.000 σίγουρα δεν είναι εδώ. Το πιθανότερο είναι να βρίσκονται οι περισσότεροι, αρκετοί μάλλον, σε άλλες χώρες.
0: Είναι αλήθεια.
2: Real FM.
3: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Deep Real, είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος και... Το βασικό ερώτημα εδώ πέρα είναι αν υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται το σύστημα ασύλου. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Αλλά αν πάμε στη χώρα μας, από το 2016, όταν είχαμε την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν στην Τουρκία, είχαμε αρκετούς ανθρώπους από την γειτονική χώρα να έρχονται στην Ελλάδα, να δηλώνουν γιουλενιστές, να δηλώνουν ότι διώκονται, γιατί υπήρχαν και τις διώξεις από την κυβέρνηση Ερντογάν σε πάρα πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής, από δικαστικούς, δημοσίους υπαλλήλους μέχρι πιλότους και αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας και άλλων του στρατού κτλ. Τους δίναμε αυτομάτως άσυλο. Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά αποδείχθηκε ότι αρκετοί από αυτούς ήταν μέλη τουρκικών μαφιόζικων οργανώσεων. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό, αν κάποιοι εκμεταλλεύονται το σύστημα ασύλου, αν είναι βολικό για κάποιους ούτως ώστε να κάνουν κάτι άλλο.
6: Κοιτάξτε, αυτομάτως άσυλο,
5: ναι,
6: όπως είπαμε και πριν, δεν δίνεται, έτσι. Έχει υπάρξει μια συζήτηση και μάλιστα υπήρχαν και σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος ή μάλλον επανεξέτασης υποθέσεων σε μια σειρά ετούντων. Εδώ το ζήτημα έχει να κάνει με την διασφάλιση της διαδικασίας και των εγγυήσεων. Μάλιστα η απόφαση η οποία ανέφερα του Συμβουλίου της Επικράτησης αφορά μια τέτοια διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος υπηκό Τουρκίας. Το ζήτημα λοιπόν εδώ, επειδή είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, το άσυλο είναι εξατομικευμένο, δεν υπάρχουν πώς να το πω, διαδικασίες ομαδικές και ούτω καθεξής. Πρέπει κάθε υπόθεση να αντιμετωπίζεται ειδικά και υπό το φως των εγγύησεων. Τώρα, αν πάμε στο ευρύτερο ζήτημα, το οποίο είναι, εσείς το θέτε ως εκμετάλλευση, ας πούμε.
5: Μπορεί να υποθεί και έτσι.
6: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διαρκεί δεκαετίες.

0: Ωραία. Πρέπει να σας πω.
1: Συγγνώμη, αλλά σε αυτή την περίπτωση που προανέφερα, νομίζω ότι είναι 100% με εκμετάλλευση. Γιατί είχαμε μια συγκεκριμένη κατάσταση σε μια χώρα, είχαμε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που όντως υφίστατο διώξεις, οι γκιουλενιστές οι λεγόμενοι, και άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ, δήλωναν γκιουλενιστές, όντως τους δίναν άσυλο, αλλά τελικά συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες της τουρκικής μαφίας.
0: Ακριβώς. Και η λογική είναι αφενός, για να το πω επιχειρησιακά, εντονότερο quality control. Έτσι στη διαδικασία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι οι διαδικασίες συνεχώς εξελίσσονται, βελτιώνονται και ούτω καθεξής. Και στην περίπτωση της ανάκλησης, προφανώς, εφόσον γίνει η διαδικασία, να γίνει με σωστό τρόπο, ώστε να μην ανακύπτουν οποιασδήποτε μετά δικαστικές διαμάχες και ούτω καθεξής. Δεν είναι ίδιο μόνο του ασύλου, θα πω το εξής, να δηλώνει κάτι κάποιος που δεν το έχει. Για να μην πει κάποιο ωφέλιμα.
1: Αλλά
0: εδώ είναι όμως ιδιαίτερα ευαίσθητο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ότι αυτό απλώνεται σε αρκετά μέρη της ζωής μας, αλλά ας μείνουμε στο άσυλο.
0: Εγώ θέλω να πω και το άσυλο. Η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούργια. Θα λέγω ότι έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή 50 χρόνια πριν, άρα στις απαρχές, γιατί το άσυλο αρχίζει να χτίζεται ως διαδικασία, αν θέλετε, τη δεκαετία του 70, αυτό που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, μετά το πρωτόκολλο του 67, τέλος πάντων. Από τις απαρχές αρχίζει ένα ερώτημα, το οποίο μάλιστα αναλύεται τρομερά στη Γερμανία, για την κατάχρηση του ασύλου.
1: Δηλαδή?
0: Ότι έρχονται άτομα τα οποία δεν δικαιούνται και κάνουν έτσι.
1: Ναι.
0: Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Και πρέπει να σου πω ότι στον κύκλο αυτών των 50 ετών, από την δεκαετία του 70.
1: Δεν έχει δοθεί η απάντηση, νομίζω.
0: Όχι, δεν έχει δοθεί η απάντηση, γιατί η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις το κατάλληλο μείγμα πολιτικής νομοθέσεις κτλ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιτύχεις τη στιγμή που θα σου επιλύσει τα ζητήματα, να το πω έτσι. Υπάρχει όμως μια προσπάθεια. Υπάρχει μια προσπάθεια, εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε το ότι το δικό μας μείγμα πρέπει να το συμφωνήσουν 27. Γιατί είναι ευρωπαϊκό. Άρα και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι, υπάρχουν άτομα τα οποία προσέρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν κάνουν κατάχρηση. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα συγγνώμη. Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολη και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί 50 χρόνια για να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που τελικά δεν δικαιούνται άσυλο. Με αυτούς τι κάνουμε? Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα την υπόθεση των 300 ανθρώπων στην Συντική των Σερών. Είναι ένα κέντρο συγκέντρωσης, προαναχωρησιακό, τα λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορριφθεί τα αιτήματά τους και είναι προς αναχώρηση. Γιατί παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί και δεν φεύγουν?
0: Κοιτάξτε τώρα, με φαίνεται σε ένα ζήτημα το οποίο είναι το φλέγον ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Το οποίο είναι το ζήτημα των επιστροφών. Υπάρχει τρομερή δυσκολία πανευρωπαϊκά να γίνουν επιστροφές για όσους δεν έχουν νόμιμο τίτλο διαμονής στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, αιτείται άσυλο, απορρίπτεται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, θεωρητικά πρέπει να επιστραφεί στη χώρα καταγωγής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο χωλαίνει. Το σύστημα χωλαίνει. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πανευρωπαϊκά.
1: Ναι, πού χωλένε?
0: Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι έχουμε να κάνουμε με το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει με τη χώρα καταγωγής, γιατί αν επιστραφεί κάποιος στη χώρα καταγωγής, υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων και ούτω καθεξής. Προφανώς πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδυκα μέσα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε επιστροφές για τους ανθρώπους τους οποίους δεν δικαιούνται το άσυλο, για να μην τους δηλαδή, και αυτό το οποίο έχει γίνει στο προκειακά της συνδικής είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να...
1: Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι στη χώρα μας, εκτός από τους 300 της συνδικής?
0: Καλά, υπάρχουν άτομα τα οποία κρατούνται σε προαναχωρησιακά κέντρα προς επιστροφή. Προφανώς.
1: Για πόσο καιρό?
0: Ο νόμος λέει ότι μπορεί να τους κρατήσει μέχρι 18 μήνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι...
1: Και αυτό δεν είναι λογικό, 1,5 χρόνος ένας άνθρωπος που όντως πρέπει να επιστραφεί και δεν βρίσκουμε τρόπο να τον επιστρέψουμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, είναι τέτοια η συζήτηση που γίνεται για αυτό το ζήτημα και τέτοια ένταση που ένα από τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά το σύμφωνο είναι ο κανονισμός για τις επιστροφές, ο οποίος εμπεριέχει και όλη αυτή τη συζήτηση για τα return hubs, τους κόμβους επιστροφών και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσπαθήσει μία σειρά από σχήματα για να καταφέρουν επιστροφές σε άλλες χώρες. Ιταλία, Αλβανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουάντα και ούτω καθεξής, τα οποία μέχρι τώρα έχουν καταπέσει.
1: Έχουν αποτύχει.
0: Στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί παραβιάζουν βασικές θεμελιώδεις κανόνες του ένωσιακού.
1: Είναι αυτονόητο και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν τώρα. Δεν ξέρω πώς το έχουν ακούσει από τους ακροατές μας, αλλά είναι 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για. Υπάρχει μια σκέψη, να το
1: κάτι,
0: πούμε
1: ναι,
0: πολύ
1: είναι
0: απλά.
1: Κάτι, ένα σχεδιασμός, δεν νομίζω ότι είναι μόνο σκέψη, γιατί υπήρχε και η είδηση ότι έχουν πάει και τεχνικά κλιμάκια.
0: Όταν λέω σκέψη εννοώ αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει, πώς να το πω, μια πολιτική που χαράστε αυτή.
1: Ναι, ακριβώς, και το σχέδιο έχει να δημιουργήσει
0: ένα κόμβο
1: ένα
0: σε μια
1: κέντρο,
0: τρίτη χώρα.
1: Ακριβώς, ένα hub, κέντρο. Return hub, στην Ουγκάντα ή στη Ρουάντα.
0: Ναι,
1: ναι, ούτως ώστε να πηγαίνουν εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι που έχει απορριφθεί το αίτημά τους και άσυλο.
0: Και δεν μπορούν να επιστραφούν.
1: Και τώρα δεν μπορούν να επιστραφούν.
0: Εγώ θα πω ότι όταν φτάσουμε στο σημείο του εφαρμόσουμε, λέμε τώρα,
1: ναι,
0: θα υπάρχουν αρκετοί αστερίσκοι, όπως έγινε και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ιταλία-Αλβανία, παρά το γεγονός ότι δεν προχώρησαν. Το ζήτημα είναι το εξής. Να δίνεται καθεστώς αυτούς που το δικαιούνται και για αυτούς που δεν το δικαιούνται να υπάρχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς, αν δείτε, επιστροφές στη χώρα καταγωγής. Εγώ θα σας θέσω το εξής. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι με χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ή έχουμε ένα διάλογο, θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος. Δηλαδή, υπάρχει μια συνεχή συζήτηση, γιατί η μετανάστευση είναι ένα τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης. Των οικονομικών, των πολιτικών, των γεωπολιτικών, των στρατηγικών και ούτω καθεξής. Δεν λειτουργεί εν κενό. Και υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα, ας πούμε. Γιατί είναι, αν υποθέσουμε ότι είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο, γιατί είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. Υπάρχει ζήτημα συνδρομής με την Αίγυπτο. Έχουμε συμφωνίες. Μία από τις μακροβιότερες συμφωνίες μετανάστευσης είναι η Αιγύπτια οι αλληργάτες. Έχουμε μια συμφωνία για κυκλική μετανάστευση. Κάπου η επιστροφή είναι.
1: Ωραία, ας πούμε για την Αίγυπτο, γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε.
0: Αυτό τώρα. Κοιτάξτε, υπήρξε μια ανακοίνωση περί επιστροφής 93 υπηκών του Μπαγκλαντές, ναι, στο Μπαγκλαντές. Οι οποίοι βρίσκονται στο.
1: Και στο Πακιστάν έχουν επιστραφεί παλαιότερα και στο Αφγανιστάν έχουν επιστραφεί παλαιότερα.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ίδιο της Ελλάδας. Δεν είναι. Είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό. Και αν θέλει την άποψή μου, αν χρειάζεται κάτι, μάλλον αν πρέπει να σκεφτούμε το μείγμα πολιτικής,
1: ναι,
0: υπάρχει μία ανάγκη να καταστήσουμε, αν θέλετε, πιο λειτουργικό το σύστημα επιστροφών για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δικαιούνται προστασία, γιατί αν δικαιούνταν όλη προστασία με θα γεμάμε το σύστημα.
1: Με διπλωματικές πιέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει, νομίζω, άλλη λύση.
0: Ναι, προφανώς. Και στην ουσία αυτή είναι και η καρδιά, αν θέλετε, της δήλωσης Τουρκίας του 2016. Υπήρχε μια λογική ότι η Τουρκία θα λάβει κάποια βοήθεια από την Ελλάδα και θα πάρει πίσω επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών. Αυτό ήταν το ελληνικό σύστημα, το ευρωτουρκικό σύστημα, γιατί η δήλωση δεν ήταν Ελλάδας-Τουρκίας, ήταν
1: Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Πρέπει λοιπόν να η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει ένα μείγμα που θα καταστήσει τις επιστροφές, το σύστημα επιστροφών λειτουργικό, σύμφωνα με οτιδήποτε προβλέπει το δίκαιο ευρωπαϊκό και διεθνές, το οποίο ενδεχομένως και παράλληλα στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη για εργατικά χέρια, και πάλι δεν λέω κάτι καινοφανές, αυτή η συζήτηση γίνεται διαχρονικά, να υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα σε σχέση με την προσέλκυση χεριών, είτε είναι υψηλής εξειδίκευσης, είτε είναι χαμηλής εξειδίκευσης για τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, οι κατασκευές, ναι, ο τουρισμός και ούτω καθεξής. Αν βελτιώσουμε αυτά τα δύο, ενδέχεται να δούμε αλλαγές στο πεδίο. Εικάζω τώρα εγώ, δεν είμαι μάντης και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Απ' την άλλη να πούμε ότι αλλάζουν ταχύτητα οι συνθήκες, Και για να σχεδιάζουμε ανθεκτικά συστήματα πρέπει να έχουμε λίγο πληροφόρηση και να σκεφτόμαστε, αν θέλετε, να έχουμε τη διορατικότητα να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κρίση. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, γιατί από την Αίγυπτο δεν έρχονται μόνο Αιγύπτιοι, έρχονται και η Πίκο η Σουδάν. Το οποίο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Έρχονται και η Πίκο οι Μπαγκλαντές. Ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Ναι. Από τη βόρεια. Μάλλον, να μην πω από την Αίγυπτο, από τη βόρεια ακτή της Αφρικής. Έτσι.
1: Μέσω Αιγύπτου και Λιβύης.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές όψεις. Εγώ θα έλεγα απλά για τις, για τις επιστροφές ότι η βιωσιμότητα, αν θέλει, εμείς ξεκινήσαμε να ζητάμε το άσυλο, η βιωσιμότητα ενός συστήματος ασύλου περνάει και μέσα τις επιστροφές από τη λογική ότι κάποιοι δικαιούνται και κάποιοι δεν δικαιούνται. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Και το ζήτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Άπαξ και δεν δικαιούνται, δεν έχουν σειρά δικαιωμάτων. Άρα, στην ουσία τους καθιστάς άτομα τα οποία στερούνται δικαιωμάτων εντός επικράτειά σου. Άρα πρέπει ως πολιτεία να λάβεις τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για να καταστεί, ας πούμε, δυνατή η επιστροφή. Να βελτιώσουμε τις διαδικασίες σου, να δούμε τις επιστροφές και να έχουμε και μια βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για όλα όσα είπαμε, νομίζω ότι σας εξαντλήσαμε, αλλά το θέμα δεν το εξαντλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι.
1: Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ελπίζω να την επαναλάβουμε στο άμεσο μέλλον. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μάρκος Καραβίας, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην διοικητής στην Εθνική Υπηρεσία Ασύλου. Μέχρι το επόμενο Deep Real. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, όλη η ομάδα εδώ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πώς είστε, όλα καλά? Εδώ βλέπω, όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Πραγματικά είναι συγκινητικό, τι να σας πω. Πρωί-πρωί μας στέλνετε την καλημέρα, την αγάπη, τη στήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Ειδικά σε αυτές τις ακροάτες και τους ακροατές που από τόσο πρωί, ειδικά Κυριακή, έτσι, δεν είναι μια καθημερινή όπου πάμε στη δουλειά μας νωρίς και σηκωνόμαστε ούτως ή άλλως νωρίς. Έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε τη Real News και ακούτε Real FM. Και μας στέλνετε και τις καλημέρες. Τι να πω, ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ. Μισό λεπτό πριν πω ξεχωριστές μία-μία καλημέρες, γιατί αυτό είναι το νόημα της αμφίδρομης επικοινωνίας ραδιοφωνικού παραγωγού και ακροατών. Να λες ξεχωριστές καλημέρες, να διαβάζεις τα μηνύματα, να στέλνεις παρατηρήσεις, να διαβάζεις ερωτήσεις και να απαντάς σε όσες από αυτές μπορείς. Δεν είναι εύκολο να γίνουμε παντογνώστες, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε, τις απαντάμε. Αν δεν υπάρχουν, ρωτάμε τους ειδικούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι του Σταυρού, ε. Γιορτάζουν οι Σταύροι. Έχω και γενέθλια αύριο. Πάντα είχα την απορία, αφού γεννήθηκα 14 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν με ονόμασε ο Μακαρίτσο, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου Σταύρο. Αλλά θα απαντηθεί άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γράφει σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για σήμερα, αύριο είναι του Σταυρού. Τώρα, δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η 256η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 3, Δύση 7 και 38. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ημέρας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Το βασικότερο όμως είναι ότι έχουμε να ακούσουμε καλή ελληνική μουσική, όπως πάντα. Καθίστε 3 ώρες αναπαυτικά ή εν πάση περιπτώσει όπου και αν είστε, θα το ευχαριστηθείτε, πιστεύω. Όσον αφορά τη μουσική, θα πάμε τρίωρο, όλο το τρίωρο δισκογραφικό μαγκαζίνο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές πλέον, 10-12 το πρωί, μόνο με καλή ελληνική μουσική. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για αυτό το οποίο έγινε χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω οι πολιτικοί μας θα το ζήλευαν. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ. Ίσως οι διοργανωτές, ίσως η αστυνομία έχει μια εκτίμηση. 200-300 χιλιάδες κόσμου. Κατακλείστηκε η Νέα Παραλία και η πλατεία Αριστοτέλους. Και στην αρχή της συναυλίας έβρεχε καταρακτοδός. Θέλω να πω ότι υπήρξε και ένας ανασταλτικός παράγοντας στην όλη φάση. Χιλιάδες κόσμο, θα τα βλέπουν οι πολιτικοί, ούτε με το κιάλι δεν μαζεύουν, όχι τόσο κόσμο. Το 1/10 αυτών που μάζεψε ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης ο Ρέμος, για να ξεκινήσουμε όχι τόσο πολιτικά, λίγο πιο έτσι χαλαρά, με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, έστειλε το συγκινητικό του αντίο στο συνάδελφό του, στο Γιώργο το Μαζονάκη. Τρομάζω αν δεν είσαι μόνη. Όπου η σωρός του Γιώργου, του Μαζονάκη, του άτυχου αυτού τραγουδιστή, θα βρίσκεται σε λαϊκή αγρυπνία από σήμερα το μεσημέρι και μετά, σήμερα το απόγευμα και μετά. Όσον αφορά την ιστορία με το θάνατό του, η υποκράτηση βρίσκονται μέχρι την απολογία τους αύριο οι δύο γιατροί. Φαίνεται ότι προσπάθησαν να εξαφανίσουν αρκετά στοιχεία. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία του τρίωρου ειδησιογραφικού μαγκαζίνου. Μόνο Real FM. Είμαστε δυνατότεροι, παρεμβατικότεροι, είμαστε πρώτοι. Εξαφανίστηκες. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες. Ο φίλος ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου συνονόματε. Καλή Κυριακή με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Γιάννη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας στέλνεις, κυρία Κάτικα. Να σε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Μένι από το Ζαφριάδη. Καλημέρα και καλή Κυριακή Γιάννη, να σε καλά φίλε Μένιπε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό, να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιάννη μου για αύριο, να σε καλά Στέφανε την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, που από τώρα μου εύχεται για τα αύριο, ένα γενέθλια. Γιάννη, αν θες μου να μου απαντήσεις ένα ερώτημα.
Πώς είναι δυνατόν σε μια νύχτα να διώξαμε τη Λίμπαρ, να φέρνεις άλλον Ισπανό προπονητή και να ξεκινάς με το χειρότερο τρόπο απέναντι στον Όφη, που ο Όφη με Έλληνα προπονητή και με 8 Έλληνες βασικούς παίκτες έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και αξίζει φέτος να πάρει ξανά ένα τίτλο, όπως πήρε το κύπελο και το Super Cup, και να ανέβει λίγο η αξιοπρέπεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, γράφει ο Νίκος Ολικουρινός. Και το αιτιολογεί ότι αν πρωταγωνιστούν μόνο οι τέσσερις μεγάλοι, η αξιοπρέπεια σιγά σιγά θα χαθεί, και αυτή είναι η αντικειμενική μου γνώμη σαν Ολυμπιακός και σαν μελλοντικός αθλητικογράφος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο. Κοίταξε τώρα, τι να κάνει. Μια μισή προπόνηση έκανε ο νέος Ισπανός προπονητής. Πώς να, ούτε τα ονόματα των παικτών δεν ήξερε. Δεν ούτε τα μικρά, ούτε τα μεγάλα, τα επώνυμα. Τι να σου διορθώσει τώρα ο νέος Ισπανός προπονητής. Εδώ μιλάμε ότι έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι μόνο για τουρισμό θα κάνανε. Για την πλάκα, να πάρουν στο μπαϊρακτάρι το Θανάση να φάνε κανένα κεμπάπ. Εντάξει, έγιναν λάθη, τα οποία θα τα πληρώσει η ομάδα τη φετινή χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα τόσα χρόνια ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από την Βασιλική Στεριοπούλου, την κυρία Στεριοπούλου, που μας στέλνει ένα αφιερωμένο άσμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι ζούμε και τι ακούμε. Υποσχέθηκε κάργα πράγματα χθες ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Ανδρουλάκης. Μου στέλνει η κυρία Στεριοπούλου το όλα τα λεφτά της, σαν να σε βύση. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία τον οδηγό. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, Σπύρο Άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Εύαλε Δελούδη. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχές για αύριο. Με υγεία, ευλογία και οικογενειακή ευτυχία, Γιάννη, εμείς γιορτάζουμε την κόρη μου Σταυρούλα από την Πεθερά μου. Να τη χαίρεστε τη Σταυρούλα, κυρία Δελούδη. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια, σε όλη την ομάδα, σε όλη την ερέτρια της Εύβοιας που μας ακούει ευλαβικά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, κυρία Ελισάβετ. Το μπλε σταθερό, είπε ο Μιχάλης χθες. Γενικώς προσοχή, όταν θα αλλάξετε χρώμα τιμολογίου, θα ρωτήσετε, θα δείτε τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει και θα ρωτήσετε για να μην επιβαρυνθείτε με κάποιο πέναλτι, κάποιο πρόστιμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα ενημερωθείτε καλά πριν να αποφασίσετε. Οι ειδικοί λένε τα δικά τους, εσείς όμως θα κρίνετε τι θα κάνετε τελικά. Προφανώς το σταθερό μπλε είναι αυτό το οποίο συμφέρει αυτή την περίοδο. Καλημέρα στη Μίνα. Ο θάνατος Γιάννη, ενός επωνύμου και αγαπητού τραγουδιστή, έδειξε ακόμα μια φορά την έλλειψη σοβαρότητας και την έλλειψη σοβαρών ελέγχων τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα όλοι θα κάνουν αυτά που έπρεπε ήδη να έχουν κάνει, εφόσον αυτού του τύπου οι θεραπείες διαφημίζονται στα social media ανεξέλεγκτα. Τραγικό. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μίνα. Συμφωνώ απολύτως με το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, Σπύρο. Τώρα, όσον αφορά το μήνυμα της Μίνας, θέλω να αναρωτηθώ και να γίνει κάποια στιγμή μια αναδρομή. Υπήρξαν και άλλα θύματα, δεν λέω αυτού, παρόμοιων ιατρικών εντός αγωγικών μεθόδων και παρόμοιων ιατρίων. Δηλαδή, μήπως υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που κατέληξαν και αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια επειδή ο ασθενής, ο άνθρωπος, ο άτυχος που κατέληξε δεν είχε την δημοφιλία ή την αναγνωρισιμότητα του Γιώργου Μαζονάκη, εξαιτίας της οποίας, να το πούμε αυτό, όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ασχοληθήκαμε και βρήκαμε άκρη με το ιατρείο, λόγω της δημοφιλίας και της αναγνωρισιμότητας που είχε το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αν ήταν ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, ενδεχομένως να μην είχε ασχοληθεί κανείς. Και δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί τόσα χρόνια σε αυτά τα ιατρία, εντός αγωγικών επαναλαμβάνω. 15 χρόνια λειτουργούσε το ιατρείο αυτό. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να έχει συμβεί. Εύχομαι να μην έχει συμβεί κάτι άλλο σε κάποιον συνάνθρωπό μας, γιατί είναι τραγικό να πεθαίνεις κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και εντελώς άτυχο, δηλαδή και άδικο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να και οι εισαγγελικές αρχές που θα αρχίσουν να μοιράζουν διώξεις σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, θυμηθείτε αυτό το οποίο σας λέω, πέραν δηλαδή των δύο βασικών πρωταγωνιστών του ζευγαριού των γιατρών, θα αναζητήσουν μάλλον και ευθύνες άλλων. Βλέπε Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, βλέπε Πατούλης, βλέπε και άλλους ενδεχομένως που έχουν σοβαρή εμπλοκή στην υπόθεση αυτή με τον Α ή Β λόγο. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και θέλει μια ψύχρεμη αντιμετώπιση και θέλει ψάξιμο καλά.
Καλημέρα στη Σοφή τη Μαραγκίδου, τη φίλη μου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε εσένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Αύριο να είσαι σίγουρος πως θα σε συνοδεύσουν οι ευχές όλων μας για τα ευτυχισμένα γενέθλια. Καλημέρα στο Χρήστο το Τζαλίκι. Γεια σου, Γιάννη μου, Λεβέντη. Στο βουνό κάνεις το γλέντι. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Ο φίλος ο Νίκος δεν στέλνει το επώνυμό του γιατί ντρέπεται για το μήνυμα το οποίο γράφει. Νίκο, πρέπει να ξέρεις κάτι. Όταν διαπομπεύεις κάποιον, υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού. Το ξέρεις το αδίκημα αυτό? Στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν στέλνεις το επώνυμό σου γιατί ντρέπεσαι για αυτό το οποίο γράφεις. Απαιτείς από τον άλλο να το διαβάσει προφανώς. Δεν σου έχουν μάθει από το σπίτι σου το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Δεν σου έχουν μάθει ότι όταν ο άλλος πεθαίνει, αφήνει το μάτιο του το κόσμο, δεν ασχολείσαι αρνητικά μαζί του, όποιος και να είναι αυτός? Αυτή είναι μια βασική αρχή της παιδείας που παίρνουμε από την οικογένειά μας. Αν μεταδοθεί το μήνυμα έτσι όπως μου το στέλνεις, έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα αντίθετης άποψης, και ακούσει κάποιος συγγενής του Γιώργου του Μαζονάκη και ζητήσει από τον εισαγγελέα παρέμβαση και ζητήσει την ψηφιακή εγγραφή, την κασέτα, πώς να το πω, το αρχείο της εκπομπής. Ξέρεις ότι σε μένα θα ασκηθεί ποινική δίωξη, θα αναζητηθεί και η δική σου IP και θα βρεθεί βεβαίως, αλλά έχω και εγώ ευθύνη που μεταδίδω τέτοια αθλειότητα. Κράτα την άποψή σου για σένα. Έχεις αυτή τη συγκεκριμένη άποψη για τον Γιώργο το Μαζονάκη, κράτησε τη για σένα. Θες τη γνώμη μου, μην την πεις ούτε στη μητέρα σου. Υπάρχει μια βασική αρχή στη ζωή, την οποία μαθαίνουμε από το σπίτι, όσοι τουλάχιστον έχουν πάρει αγωγή και παιδεία από το σπίτι τους. Δεν βρίζουμε νεκρούς, δεν ασχολούμαστε με νεκρούς, δεν εμπίπτουμε στον ποινικό κώδικα σε τέτοιου είδους αδικήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να ακούσεις με το ζόρι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, αν θέλεις θα ακούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τους φίλους ακροατές. Επιπλέον Γιάννη, αν ξέρεις τι συμβαίνει με τον SSM, τι συμβαίνει με τον ελεκτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και βαράει καμπανάκι για τις τράπεζές μας, είναι μια ιστορία την οποία ανέλησε και ο Νίκος Χατζηνικολάου σχετικά με την υπέρογκη δανειοδότηση μιας εταιρείας σκανδαλωδώς σε βάρος οικονομίας αγοράς και γενικότερα των άλλων εταιριών. Νομίζω το καμπανάκι έχει χτυπήσει και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, αύριο είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι. Η σωρός του θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα πάει στην κηδεία για να αποτίσει φόρο τιμής, να πει το τελευταίο αντίο, ο καθένας όπως νιώθει. Σε αυτό το λαϊκό παιδί που ξεκίνησε αυτοδημιούργητο από πολύ χαμηλά. Και εν πάση περιπτώσει αναμένεται αρκετός κόσμος γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Εντυπωσιακή συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά εντυπωσιακή. Κοιτάζα φωτογραφίες, Διονύση. Τι κόσμος ήταν αυτός, ρε παιδιά. Φοβερό. Λαοθάλασσα. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Τα δικά μου γενέθλια είναι αύριο, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους με υγεία. Αγαπητός ο Μαζονάκης και έφυγε άδικα. Υγεία. Αυτό που λες, Ελένη, υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Έρχεται από πάνω, από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, χθες η Θεσσαλονίκη τα είχε όλα. Μπόρα, συναυλία, κίνηση και κόσμο. Παράλληλα, η αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6,1% τον Αύγουστο είναι ένα θετικό μήνυμα για την αγορά και τον εισερχόμενο τουρισμό σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το ζητούμενο τώρα είναι να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική και πέρα από τους καθαρά θερινούς μήνες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αυτό είναι καταγεγραμμένο επισήμως από τα στατιστικά της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρισμού, έχει εξελιχθεί και σε χειμερινό προορισμό και έχω την αίσθηση πως σε αυτό το πράγμα σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες Airbnb, άρα φθηνότερη διαμονή για τους τουρίστες. Ο
Αυτό που δεν μου άρεσε, το γράφει εδώ ο φίλος ο Ελβέτιος, ωραίο όνομα έχεις φίλε. Χθες τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δεν κρίνω το συνολικό ύφος της ομιλίας και την ουσία των εξαγγελιών που έκανε, γιατί αυτά τι να κρίνεις. Θα κριθούν αν κληθεί ποτέ να κυβερνήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι το γεγονός ότι πίσω, ενώ η ΔΕΘ απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας, της οικονομίας αγοράς, σε επιχειρηματίες, σε μικρομεσαίους, σε βιοτέχνες, σε βιομηχανούς, γενικά σε ανθρώπους αγοράς, από πίσω είχε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και τον ήλιο του Πασόκ. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Ποιο δεκαετία 80 δεν γίνεται. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κοίταξε τώρα να καυτηριάσουμε ή να σχολιάσουμε την ομιλία και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι έχει μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει το άγχος της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις και υπόσχεται. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία υπόσχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν και εφόσον έρθει η ώρα να κυβερνήσει, θα τα κάνει πράξη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο Μπομπηρέα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πολλά τα ερωτήματα για τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη, όχι μόνο για τους ψευτογιατρούς, αλλά πολλά από όλους. Πολλά από πολλούς. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Τώρα, σε αυτό το οποίο λες, θα πρέπει να υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Να μην γυρίσει στην κατάσταση της δεκαετίας του 80, θυμάσαι. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη. Πάνος Ζαχαριουδάκης, αγρονόμος. Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά πολύ καλή. Είχε καθαρό λόγο, συγκεκριμένες προτάσεις και κυρίως έδειξε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Σε μια εποχή που ο κόσμος ζητά ελπίδα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, είναι σημαντικό να βλέπουμε μια πολιτική πρόταση που μιλά για πραγματική αλλαγή. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη. Πάντως γενικά έπεσε βροχή φόρων, βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία και νέο ΕΣΥ και αλλαγές στο άρθρο 86 και νέο πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια. Κατατέθηκε ένας ολόκληρος φάκελος προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι αυτά κάποια στιγμή ή κάποια από αυτά να υλοποιηθούν και στην πράξη.

0: Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι και χρόνια πολλά να σε καλά, κύριε Κυρίτσι. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Αύριο γιορτάζουν οι Σταύροι. Εκτός από τα γενέθλιά μου, δηλαδή είναι και μεγάλη γιορτή του Σταυρού.
1: Γυρισμό σου να αποκλείω. Βαρύ τη φυγή σου το τιμήμα.
0: Άλλη μια επιτυχία, του Χριστού Τεντόγλου χθες. Πήρε την πρώτη θέση, οριακά το έβλεπα. Με ένα του Μίλτου Τεντόγλου, συγγνώμη. Άλλη μια επιτυχία του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Ήρθε πρώτος, παρότι στην τελευταία προσπάθεια ο ανταγωνιστής του, ο Βούλγαρος, ο Σαραμπαγιούκοφ, ήρθε πολύ κοντά και κέρδισε το πρώτο Ultimate Championship, το οποίο διεξήχθη στη Βουδαπέστη, με 8-35. Έμεινε στην ιστορία και ήταν και το πρώτο ουσιαστικά meeting αυτού του επίπεδου εκεί στη Βουδαπέστη. Δυνατός αθλητής ο Μίλτος Τεντόγλου και περιμένουμε στις Ολυμπιακούς Αγώνες με το καλό να φέρει το χρυσό ή εν πάση περιπτώσει να φέρει ένα μετάλλιο. Διάκριση για τη χώρα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε, την καλημέρα μου. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, δεν έφυγε κανείς. Μα πώς θα φύγει από εδώ? Είστε τόσα χρόνια πιστές ακροάτες ή ακροατές του Real FM και είστε πάντα δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάποια ομοιότητα με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Για δικαιολόγησέ το μου, πώς το εννοείς δηλαδή? Σταύρο, θα προχωρήσει το καλώδιο. Είσαι άτυχος αυτό. Δεν είσαι καλός σε εκτιμήσεις. Δεν σε βλέπω δυνατό σε εκτιμήσεις. Ο Σταύρος μου λέει εδώ και μήνες, η ευχή του είναι βέβαια. Την ευχή του την κάνει και πράξη. Παρότι έχουν πέσει υπογραφές και θα προχωρήσει Οκτώβριο-Νοέμβριο, νομίζει ότι δεν θα ποτιστεί το καλώδιο και το πιστεύει στα σοβαρά. Μην το πιστεύει, Σταύρο. Το έχω πει αυτό. Είναι τέτοια τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και της συγκεκριμένης εταιρείας που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο της Meridien, που θα πέσει, θα προχωρήσει. Αλλά θα μου στείλει και τότε μήνυμα, έτσι. Με το επώνυμό σου τότε θα μου το στείλει, όχι μόνο με το όνομα. Θα μου πει μπράβο, Γιάννη, είχε δίκιο. Τελικά ποτίστηκε το καλώδιο. Έκανα λάθος. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Έχει το γιο του που γιορτάζει αύριο, του Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. Για φαντάσου, πώς δεν με... Λοιπόν, σας είπα, φίλες και φίλοι, ότι χθες έγινε χαμός στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω, δηλαδή, καθυστέρησε περίπου 2 ώρες λόγω της βροχής. Τέτοιο κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλους, από τις φωτογραφίες, δεν ήμουν εκεί, δεν έχω ξαναδεί εγώ στη ζωή μου, ούτε στις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80 και του 70 ενδεχομένως, του Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο νωρίτερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που θεωρούνται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, τις ξεπέρασε ο Αντώνης Ρέμος και σε πυκνότητα και σε έκταση. Φοβερός κόσμος. Ένα πώς δεν σ' αγαπάω και ένα πώς... Εντάξει, είναι παιδί της Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος, ήταν και πρόεδρος του Ηρακλή, αγάπησε την πόλη, στήριξε την πόλη όσο μπορούσε τουλάχιστον, και τον τίμησαν οι φίλοι μας Θεσσαλονικής και όχι μόνο Θεσσαλονικής. Μαθαίνω ότι στη συναυλία πήγαν σχεδόν από όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλή γερή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ σε ένα λεπτό θέμα, κάνοντας παράκληση, απευθύνοντας παράκληση, και θα μιλήσω ανθρώπινα, ταπεινά και με αγάπη. Υπάρχουν παιδιά καθημερινά άρρωστα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ελπίδα και όχι μόνο, στο Γουδί, με τη γνωστή αρρώστια. Θα ήθελα να βάλουμε λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας, μικρά ή μεγάλα, και να προβάλλουμε αυτά τα βασανισμένα παιδιά που αγωνίζονται με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια και χωρίς προβολή, όπως θα μπορούσαν και θα την άξιζαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το λέω ανθρώπινα και με πόνο ψυχής, γιατί τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, είναι το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας και το χαμόγελό τους είναι ολόκληρος ο κόσμος. Καλή Κυριακή με ψυχή και σωματική υγεία σε εσάς και τους ακροατές. Έχουν γίνει αρκετά ρεπορτάζ για τα παιδιά αυτά που δίνουν τις δικές τους μάχες. Βεβαίως υπάρχει το ιατρικό προσωπικό δεδομένο σε αυτές τις περιπτώσεις και το γεγονός ότι τα παιδάκια αυτά είναι ανήλικα και θα πρέπει να συνενέσουν οι γονείς σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Αλλά ρεπορτάζ για αυτά τα παιδάκια που δίνουν πραγματική μάχη σε καθημερινό επίπεδο με την παλιαρρώσια έχουν παίξει και μακάρι να παίξουν κι άλλα στο μέλλον. Σε ξέχασα. Είχε κάνει και τεράστιο έργο η συγχωρεμένη Μαριάννα Ιβαρνογιάννη στον τομέα αυτών και η ίδια, με χρήματα από το προσωπικό της πορτοφόλι, από την δική της δηλαδή οικονομική κατάσταση, από την δική της αν θέλετε, από τα δικά της θέλω, χωρίς να τα διαφημίσει ποτέ, αλλά έπεισε και πολλούς επιχειρηματίες, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς επιχειρηματίες, να συνεισφέρουν σε όλη αυτή την προσπάθεια για τα παιδάκια αυτά. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ευαισθητοποίηση από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και νομίζω ότι... Όσο μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να το αναδεικνύουν αυτό. Είτε αφορά δηλαδή την κρατική μέρημνα και τις αρχές, είτε αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη βοήθεια που δίνουν στα παιδιά αυτά. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου.

Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, το φίλο ακροατή. Καλημέρα και στο Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Δουλεύεις πρωί-πρωί, προφανώς, Κυριακή. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, αλλά σιγά-σιγά, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα πέφτει η θερμοκρασία και έτσι θα φύγουμε από τα 35 των τελευταίων ημερών. Και από, αν όχι από σήμερα, από αύριο, φίλες και φίλοι, η ανώτατη θερμοκρασία θα παραπέμπει σε πιο φθινοπορεινά επίπεδα. Δηλαδή, αύριο στους 27 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, 28 εκεί, 26 μεθαύριο, 26 μεθαύριο, 27 την Πέμπτη. Από εδώ και πέρα πάμε σε θερμοκρασίες κάτω των 30 βαθμών Κελσίου, τουλάχιστον οι ανώτατες, και κάτω των 20 κατώτατες. Μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό έτσι κλίμα. Παρότι παραμένουμε στο καλοκαίρι, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου είμαστε ημερολογιακά σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μετά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αλλά έχει μικρή ημέρα και όπως καταλαβαίνετε αυτό αλλάζει τις μετεωρολογικές συνθήκες ως ένα βαθμό. Λοιπόν, 7 και 29 πρώτα λεπτά. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Θα πω καλημέρες σε πολλές φίλες και φίλους που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Θα πάμε και σε συνεντεύξεις να δούμε λίγο τα χρηστικά θέματα της ημέρας. Έχουμε και τη Real News εδώ όπως πάντα. Ξεκινάει και ο μεγάλος διαγωνισμός μας, η εκπομπή των αναδεικνύει πρώτη. Θα σας δώσω μια εικόνα για το τίτλο της Real News, που είναι νομίζω πολύ επίκαιρος. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Έρχεται δύσκολο φθινόπωρο αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Αν δηλαδή δεν έχουμε εξελίξει στα δύο μέτωπα του πολέμου, στο θέμα του πολέμου στο Ιράν και στην Ουκρανία, τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο. Πάμε.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Happy birthday to you.
6: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι ώριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Ξημέρωσε με μια ελαφριά συννεφιά εδώ στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι μάλλον. Είπαμε, θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός προς το πιο φθινοπορεινό. Μην φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα βρέξει εδώ. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο Ρέμος να διοργανώσει τη συναυλία λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνθρωπος είχε κανονίσει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κανονίσει ηχητικά, είχε κανονίσει οπτικά εφέ, είχε κανονίσει χώρους, είχε πάρει άδεια για να κλείσουν οι δρόμοι. Γιατί δεν είναι έτσι να κάνεις μια συναυλία στο κέντρο μιας πόλης. Πρέπει να πάρεις άδεια από τη δημοτική αστυνομία, πρέπει να πάρεις άδεια από την τροχέα, από την αστυνομία δηλαδή. Πρέπει να ακολουθήσεις μια σειρά από διαδικασίες. Τον τίμησε το Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί να ακύρωνε τη συναυλία δηλαδή ο Αντώνης Ρεμός. Άκουσα και μια άλλη άποψη. Δεν έπρεπε να κάνει εκεί συναυλία γιατί ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο δηλαδή. Επειδή ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν πρέπει κάποιος να κάνει συναυλίες εκεί. Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αρκεί να τις τεκμηριώνει, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν νόημα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη, να σε καλά coach. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελίου, η κυρία Μαρία Ευαγγελίου, παλιά ακροάτρια του Real FM. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Ζαχαριουδάκης, που γράφει ότι δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται ως επιτυχία η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και όμως η διαχείριση περνά κατά πλειοψηφία σε ιδιώτη επενδυτή, αντί το κράτος να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί. Βάζουμε μπροστά τους ιδιώτες. Αυτό δείχνει αδυναμία και όχι κρατική επιτυχία. Απλά να σας πω, κύριε Ζαχαριουδάκη, ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Απλά είναι μια άποψη της δεκαετίας του 80 αυτή. Μέχρι ακόμα και η Ρωσία και η Κίνα σε ενεργειακό επίπεδο, σε γεωπολιτικές δηλαδή πρωτοβουλίες και γεωστρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που αφορούν τα ενεργειακά, έχουν βάλει ιδιώτες. Μειώνεται η παρέμβαση του κράτους και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς που μειώνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Ψάξτε το λίγο για την Κίνα και τη Ρωσία να δείτε ενεργειακά πώς παίζουν. Και εδώ για το καλώδιο μιλάμε για μια ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Ένα σημαντικό έργο που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ανέδειξε, έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες, τον κολοσσό, τον γαλλικό, τον Meridiem, σε βασικό μέτοχο και σε πλειοψηφικό πακέτο της ιστορίας αυτής. Δεν υπάρχει ενεργειακό έργο στον πλανήτη που να μην γίνεται ή να μην υπάρχει συμμετοχή ιδιωτών. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, ενδεχομένως μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα μπορεί να μην υπάρχουν. Κίνα, Ρωσία, καλά στην Κίνα έχουν μπει εδώ και 20 χρόνια ιδιώτες όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενεργειακό επίπεδο. Συζητάω για πιο προχωρημένες χώρες στην οικονομία της αγοράς, όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Παντού μπαίνουν ιδιώτες στην ενέργεια. Δεν μπορούσε να σηκώσει η χώρα μια τέτοια επένδυση όπως το καλώδιο 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν έπρεπε να τη σηκώσει. Ορθώς λοιπόν παρουσιάζεται κατά τη δική μου γνώμη ως επιτυχία. Θα τη δούμε όμως συνολικά όταν ποντιστεί το καλώδιο και όταν λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ηλεκτρική διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Καλημέρα στην κυρία Μαγδαληνή που με ρωτά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου. Θα το ρωτήσουμε σε λίγα λεπτά στον κύριο Τοξτόπουλο. Να τον πάρουμε τον κύριο Τοξτόπουλο, Εύη Βουγιουκλώτη. Θα τον έχουμε τώρα σε 1-2 λεπτά μαζί μας. Έχει δυνατό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η Real News. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρία, κέντρα ευεξίας και αισθητικής, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και έχουμε και έχει στην πρώτη σελίδα η Real News ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο ΣΜΗ σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ενδιαφέρον αυτό να το δούμε και να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Χρόνια πολλά για αύριο, Γιάννη. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά η ευθύνη των δύο Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, όπως και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όταν σε συνέδριο, στο οποίο ήταν παρόντες για το προωθούμενο πρόγραμμα Υγεία και Τουρισμό στο Μάιο του 2023, η κατηγορούμενη γιατρός πρόβαλε τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου επί 20ετία για θεραπείες που υποτίθεται ότι ήταν απαγορευμένες να διεξάγονται εκτός νοσοκομείων από το 2001. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση από τα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Σήμερα, τι ώρα έχετε σηκωθεί? Βλέπω, έχουμε διαβάσει ήδη 50 μηνύματα. Αν όχι 50, 44 για την ακρίβεια. Επειδή τα μετράω εδώ, σε αυτά τα οποία έρχονται. Σας βλέπω πολύ νωρίς να έχετε ξυπνήσει σήμερα, Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Εδώ, από το πρωί 7 η ώρα, ακούγεται το μήνυμά σου, η αγάπη σου στον κόσμο, η χρηστικότητα που δίνεις στα θέματα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και η ζεστασιά που πάντοτε εκπέμπεις και σαν εκπομπή και σαν Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Κάτσε να απαντήσω στο Σταύρο που δεν το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει με τίποτα. Αν θα κηρύξει πόλεμο η Αθήνα, πάρε την εκπομπή της Παρασκευής, θα σου απαντήσει ο κύριος Καλεντερίδης, γιατί δεν πρόκειται να κηρύξει πόλεμο η Άγκυρα στην Αθήνα. Σταύρο, έχει μια δυσκολία να το καταλάβει το θέμα. Σε καταλαβαίνω, γιατί δεν τα ξέρει τα θέματα. Πρέπει να ενημερωθεί όμως. Άκου μερικούς γεωπολιτικούς αναλυτές που κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Λοιπόν, πάμε, κύριε Χριστόπουλε, στα θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και έχουμε να σχολιάσουμε ακόμα πιο πολλά. Πρώτη ερώτηση ακροάτριας που ενδιαφέρεται να μάθει το εξής. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου? Το ερώτημα το έστειλε η κυρία Μαγδαληνή.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ωραία. Πολλά. Θα το ψάξετε και θα απαντήσετε.
2: Κυρία, θα δώσω σε λίγο, ναι. Υπάρχουν κριτήρια, αλλά είναι πολύ αυξημένα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ωραία. Θα ενημερωθείτε και θα μας τα πείτε μετά.
2: Πάνω από 30.035.
1: Ωραία.
2: Κλάσουμε να δώσω ακριβώς τα ποσά.
1: Θα ενημερωθείτε και θα μας ενημερώσετε μετά εμάς με μήνυμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.
2: Ναι, ακριβώς, Γιάννη, να θυμίσω στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το ποσό αυτό του κατώτατου μισθού αναμένεται σε 1.000 ευρώ με 1.300 μετριετίες από τον Ιανουάριο του 2028. Αλλά εκείνο που αναμένουμε σαν πρώτη αναμονή τώρα είναι το Απρίλιο του 2027, άμεσα στα 960 ευρώ.
1: Μάλιστα. Το πραγματικό όφελος ποιο θα είναι όμως που θα δει ο εργαζόμενος στην τσέπη του?
2: Ακριβώς. Έκανα τους υπολογισμούς με... Για να μην κουράζουμε με αριθμούς αυτή τη στιγμή, έχουμε 40 ευρώ από 920 που είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό αντιστοιχεί σε 32 περίπου ευρώ το μήνα, καθαρά.
1: Mm-hmm.
2: Και αν το πάμε σε ετήσιο όφελος και βάλουμε 14 μισθούς, είναι 442 δια 12, 479.
1: Mm-hmm.
2: Η μείωση επίσης των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι από τον Απρίλιο κατά μισή μονάδα, ενισχύει το καθαρό αυτό αποτέλεσμα. Και βεβαίως, αν θέλουμε να έχουμε και μία προοπτική ότι

0: κόστος δηλαδή, του μισθωτού που αυξάνει και την εργοδοτικές φορές είναι 49 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Να δούμε,
1: με την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια και ποιο τελικά μπορεί να είναι το πραγματικό φορολογικό όφελος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χριστόπουλε.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Να θυμίσουμε με δύο. Οι αριθμοί. 755.000 έχουμε ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. 427.000 φορολογούνται με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό.
1: Ναι.
0: Από αυτές, Γιάννη, 271.000 φορολογούνται ουσιαστικά με βάση το κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Να δούμε γιατί πρόκειται την ανάλυση. Και 156.000 είχαν πλέον επιβάρηση, γιατί μετράει σε αυτή την. Και εδώ θα δούμε ακριβώς ποιο είναι εκείνο που αλαφρώνει το τεκμαρτό. Είχαν επιβάρηση 156.000 λόγω του αποκύκλου εργασιών και από μισθοσία. Αν πάρουμε τώρα 24.000 επιχειρήσεις, η πρόσθετη επιβάρηση ήταν πάνω από 2.000 και 3.000 επιχειρήσεις ξεπερνούσε τις 10.000. Ποια είναι τώρα η αλλαγή? Για να δούμε τρία παραδείγματα. Έχουμε να πάμε στην εστίαση. Καφέ, 5 εργαζόμενοι. Ο φόρος πριν ήταν για ατομική επιχείρηση 4.783. Ο φόρος με τη νέα ρύθμιση είναι 2.250.
1: Ναι, μην μπούμε στα νούμερα, γιατί τώρα θα γίνει μπέρδεμα. Ξέρεις, αν δεν έχεις κάρτες όπως η τηλεόραση. Ναι, σε γενικές γραμμές δώσε μας το περίγραμμα. Γιατί η τηλεόραση, όταν έχεις κάρτες. Μισό λεπτό, Γιώργο, μην μιλάμε λίγο μαζί, αν θέλεις. Ναι. Στην τηλεόραση, όταν υπάρχουν κάρτες και βλέπει ο άλλος, το αντιλαμβάνεται πιο εύκολα. Τώρα, από το ραδιόφωνο να ραβιάζουν. Μισό λεπτό, Γιώργο, να τελειώσω αυτό που θέλω. Όταν στο ραδιόφωνο συζητάμε, καλό είναι τα νούμερα αυτά να μην τα λέμε, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος και δεν μπορεί να τα αποτυπώσει. Αυτό.
0: Θα το πω για να αντιληφθεί ο κόσμος, όπως το λες, γιατί δεν είναι τηλεόραση. Είναι σοβαρή η ωφέλεια, γιατί πώς χτιζόταν και χτίζεται το τεκμαρτό. Έπαιρνε στον κατώτατο μισθό επί 14, αν ήταν πάνω από 13 χρόνια, 16.000. Ναι. Καλημέρα, 16.000. Έβαλε εκεί πάνω το 10% τη μισθοδοσία και έβαλε και το 5% του τζίρου. Φεύγουν αυτά τα δύο καπέλα, Γιάννη. Δηλαδή η μισθοδοσία δεν θα επιδρά ούτε ο κύκλο εργασιών. Άρα μιλάμε στην ουσία με τον κατώτατο μισθό. Εκεί παραμένουμε.
1: Βεβαίω
0: κάποια κριτήρια για την συνέπεια, αυτό που έχω ξαναπεί και πρέπει να το πω από την εκπομπή σου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σαν επιτροπή μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αναδείξαμε κάποια πράγματα, κάποια έγιναν δεκτά. Αυτή είναι η εικόνα. Και επομένω θα έλεγα ότι το όφελο δεν είναι για όλου. Το μεγαλύτερο είναι σε επιχειρήσει όπου ο τζίρο και η μισθοδοσία άξανε το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Τώρα, προκαταβολή φόρου. Ήταν μικρότερη μείωση του αναμενόμενου. Θα περίμενα μεγαλύτερη μείωση.
0: Είχαμε βάλει στόχο για 40, το 55-40. Mm-hmm. Αυτό πάει σταδιακά. Πάει σταδιακά και βέβαια μέχρι το 2029-30 θα κατέβει στο 50%. Δεν ήταν γαλαντόμοι εκεί
1: το
0: τελείο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες ωφέλειες, όπως το τέλος επιδεύματος, mm-hmm. ο ένφιας στις επιχειρήσεις αυτές που είναι σε μικρά χωριά μέχρι 2.000 κανείς ξανανέβηκε. Και βέβαια, κρίνεται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά, πρόσθεση στην προκαταβολή, να προσθέσω εγώ ότι είναι πρόσθετη ελάφρυνση και ο μηδενισμός της κλίμακας μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να σχολιάσουμε, να μας πεις μερικά πράγματα γιατί.
0: Είναι ένα σημαντικό που αντιλαμβάνεται ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει δώσει με το δημόσιο. Πουλάει mm-hmm. και. Είναι η εφαρμογή που θα ανοίξει το Υπουργείο και θα την ονομάσει συνέπεια mm-hmm. για να αποπληρώνει.
1: Πλατφόρμα θα είναι αυτή δηλαδή, για χρέη.
0: Για χρέη. Να αποπληρώνει ταχύτερα τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες.
1: Συγγνώμη, διάβαζα ότι πριν πεις αυτό το οποίο θέλεις, διάβαζα ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες είναι περίπου στα 2,5-2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού είναι αυτές οι οφειλές?
0: Να προσθέσω σε αυτό που είναι πολύ σωστό, είναι ακριβώς.
1: Από πού προκύπτει το νούμερο αυτό, δηλαδή ποιες οφειλές είναι αυτές?
0: Και προκύπτει, να σου πω, και πρόσθεσε εδώ όμως, Γιάννη, και άλλα 629 ευρώ που χρωστάει το δημόσιο από επιστροφές φόρων.
1: 629 εκατομμύρια, ναι.
0: 630 εκατομμύρια, πάμε στα 3.295.
1: Ναι, από πού προκύπτουν αυτές οι οφειλές, κυρίως πού χρωστάει το δημόσιο?
0: Είναι τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί.
1: Πού, σε εργοληπτικές εταιρείες, δηλαδή σε προμηθευτές.
0: Φαρμακευτικές. Ναι. Ο ΕΟΠΗ δεν αγοράζει οπωσδήποτε μεγάλες οφειλές από εκεί.

0: εργολητικές, όπως είπες, και κατά κύριο, αλλά και άλλες, υπηρεσίες μικρές που, που πουλάνε προς το δημόσιο υπηρεσίες ή αγαθά. Εδώ λοιπόν με την πλατφόρμα, τι θέλει το Υπουργείο να κάνει? Να εμφανίζει ποια τιμολόγια πληρώθηκαν, ποια τιμολόγια απλήρωτα, ποιος δημόσιος φορέας καθυστερεί. Και εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι υπάρχει με ερώτησες περισσότερο, Γιάννη. Έχω και ένα άλλο στοιχείο, νοσοκομεία 1,2. Ασφαλιστικά ταμεία 680.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τα νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις σε ιδιώτες. Σε προμηθευτές.
0: Χρωστάνε στα νοσοκομεία.
1: Αυτό λέω, σε προμηθευτές.
0: Σε προμηθευτές. Πολύ σωστά, κατανοητά, ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα ασφαλιστικά ταμεία 681. Η ΟΤΑ.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι εξοπλίζουν τα νοσοκομεία με ιατρικά φάρμακα, με σεντόνια, με γάζες. Με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αφορά εξοπλισμό ή υλικό.
0: Αυτό το
1: χρωστάνε 1,2 δις. Απίστευτο.
0: Ναι. Αυτό λείπει από την αγορά, λείπει από τη ρευστότητα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τον Ιούνιο ήταν 2,7. Τον Ιούλιο κατέβηκε κατά 118 εκατομμύρια. Αλλά αυτό δεν είναι ταχύτατα. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή που πρόκειται να είναι, ο μέσος όρος κανονικά δεν πρέπει να ξεπερνάει από τον νόμο 90 μέρες. Αλλά αυτό όμως δεν έχει τηρηθεί.
1: Άρα λοιπόν. Ωραία.
0: Έχει ένα οικονομικό νόημα. Ο προμηθευτής έχει να πληρώσει μισθούς, φόρους, ασφαλιστικές φορές, το όπεις και εσύ, προμηθευτές, δάνεια. Άρα λοιπόν έχει ένα σοβαρό ερώτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Και νομίζω ότι η συνέπεια θα
1: μπορέσει
0: να πρέπει να βλέπουμε και τι.
1: Η πόλη μας αναφέρει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για επιστροφή ενοικίου για ζευγάρια είναι 35.000 ευρώ. Το ψάξε η πόλη και ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σου είπα και εγώ ότι πάνω από 35.
1: Ναι, είναι 35.000 ευρώ. Βέβαια έχει και περιουσιακά κριτήρια που είναι χαμηλά, δηλαδή είναι στα 140.000 ευρώ. Όταν λέμε περιουσιακά κριτήρια, εννοούμε και τα ακίνητα, έτσι δεν είναι? Και ναι, κυρίως τα κίνητα.
0: Κυρίως ναι. Τα κίνητα. Ναι.
1: Τώρα, ο φίλος ο Σιώτας ο Πολύμερος. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε.
0: Αυτό το κριτήριο κάνει να προσθέσουμε στην πληροφορία την καλή. Όταν πρόκειται για επιστροφή λόγω ενοικίου φοιτητή, δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο το τελευταίο που είπες. Έτσι είναι μια λεπτομέρεια σημαντική.
1: Εμείς ευχαριστούμε την πόλη για την ενημέρωση. Τώρα, με ρωτά ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, συγγνώμη, που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν δικαιούνται επιστροφή. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι? Δεν το ξέρεις. Το ψάξεις και να μας στείλεις. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ενημερώνεσαι και μας ενημερώνεις και μας μετά.
0: Δεν άκουσα. Είπες ποιοι που πάνε.
1: Πάμε ξανά. Ρωτάει ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δικαιούνται επιστροφή.
0: Ναι,
1: επιστροφή ενοικίου εννοεί ο φίλος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί στην πόλη. Και
1: ισχύει όμως.
0: Ισχύει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γενικά
1: πρέπει να πάμε.
0: Υπόψη μας ότι μιας και είναι τώρα, μιλάμε για σε λίγες μέρες, θα πάρουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, θα πάρουν δύο ενοίκια γέννη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, λοιπόν, στις 25 Σεπτεμβρίου το
1: ξαναπεί. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
6: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
7: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τη Βούλα. Να σε καλά Θανάση, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείς εσύ για την ωραία παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευές πρωί. Εμείς ευχαριστούμε εσάς που μας στηρίζετε εκεί στις αγαπημένες ακροάτες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη από τον Πειραιά. Για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σταμάτη, λίγο μετά τις 8.30 θα βγάλουμε τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο φοροτεχνικό, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, και θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Θα τα πούμε μετά τις 8 αναλυτικότερα και με τον Μάνο Κρανίδη, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα κροατριών και ακροατών, με θέματα από τη Real News. Να πω μια, παρακαλώ πολύ, δώσω μερικά δευτερόλεπτα, Μαρία Ψάλτη. Δεν είπαμε και ποιοι είμαστε, είπαμε το πρωί. Να το πούμε τώρα, αν και μας ξέρει ο κόσμος. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε όλη η ομάδα εδώ και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για το διαγωνισμό. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Κλείνουμε 19 χρόνια, ρε φίλε. Πω. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ωραίο δώρο. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 55, με συγχωρείτε. Επαναλαμβάνω, μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, βρείτε τον Real Player από το real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
13: Real FM.
14: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboard.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Πλήττων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νύχτα πλώνει το σκοτάδι. Τα αστέρια ζουν μια παραζάλη.
2: Μπορεί να είμαστε στο Σεπτέμβριο και να έφυγε ο Αύγουστος, το καλοκαιράκι δηλαδή του Αυγούστου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νίκος Απουτζάκης.
1: Καρδιές.
2: Αυγουστιάτικη μαγεία. Ακούστε το και επιστρέφουμε εδώ με μηνύματα, σχόλια, ενημέρωση, επικαιρότητα.

0: στα βράδια τα ξημερώτα κι αφού γράζεται τον έρωτα στα βράδια τα ξημερώτα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Χιλιάδες οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ακούν από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ευρώπη. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο, Γιάννη και σε όλους τους εργάτες. Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Όσο για τους πολιτικούς που μας έχουν γεμίσει με ταφά και λίγο σεβασμός προς όλοι μας δεν βλάπτει. Η ακρίβεια καλπάζει και γενικώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Μια γλυκιά μαγεία.
0: Σε μας συγχαίρει ο φίλος ο Λεωνάρδος, γιατί αυτή είναι μια αληθινή εκπομπή που δεν θεωρεί ότι οι ακροατές είναι κατώτερου πνευματικού επίπεδου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μιας και γίνεται λόγος αυτές τις μέρες για γιατρούς, Γιάννη, και ιατρία, κλινικές, μπορεί κάποιος να μας πει την ειδικότητα ή τις ειδικότητες που έχει η κυρία Μαρία Καρισιανού, την οποία πλέον αντιμετωπίζουμε σαν αρχηγό κόμματος? Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Όπως η ενέργεια, Γιάννη, έτσι και το νερό χρειάζεται διεθνείς συνεργασίες, επενδύσεις και πρακτικές λύσεις. Η νέα πρόκληση What for All 2026 για βιώσιμη διαχείριση υδάτων βάζει στο επίκεντρο λεκάνες απορροής, υπόγεια νερά και καινοτόμες λύσεις. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να πούμε και μια κυριακάτικη καλημέρα, φίλε. Να είσαι γερός, μέσα σε απολαμβάνουμε, να τα χιλιάσει ο αγαπημένος μας σταθμός. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιστρέφει η καταργηθήσα το 2010 παράσταση δικηγόρων σε συμβολιογραφικές πράξεις άνω των 50.000 ευρώ. Παραδείγματος χάρη αγορά απολυσίας ακινήτων, σύστασης εταιριών κτλ. Καλή εξέλιξη αυτή, όχι για τους δικηγόρους μόνο βέβαια, αλλά για όλους τους συμβαλλόμενους προς την προστασία τους. Το διάστημα έως σήμερα η δήθεν παραγωγή τέτοιων συμφωνητικών και συμβολέων από μη νομικούς ή και από άλλους, από AI δηλαδή, από τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έχει γεμίσει τα δικαστήρια. Σωστή παρέμβαση του κυρίου Κιμιονή, έχει ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα αυτό, ότι αλλάζει πάλι, ότι δηλαδή πέρασε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή θα περάσει μάλλον σχέδιο νόμου, αλλά προφανώς είναι θέμα ημερών για να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιστρέφει καταργηθήσα παράσταση των δικηγόρων.

Έχουν εκλογές στη Σουηδία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέχρι και στη Σουηδία οι ακροδεξιοί ονομάζονται Σουηδοί Δημοκράτες. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία στην κοινωνική πολιτική, με μεγάλη ιστορία στην κέντρο-αριστερή πολιτική δράση, με εμβληματικές προσωπικότητες στις θέσεις των πρωθυπουργών. Έχει κάνει βέβαια στροφή προς την ευρύτερη κεντροδεξιά, την οικονομία της αγοράς και τις φιλελεύθερες αντιλήψεις στη συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια μακρά ιστορία σεβασμού της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις σημερινές εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες, έτσι αποκαλούνται, έτσι λέγονται, αλλά είναι σκληρά ακροδεξιοί και ξεκίνησαν από νεοναζιστική περιφερειακή σκηνή οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφουν ποσοστό 20% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έρχονται με χίλια και εκεί. Ατζέντα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μετανάστευση, υπάρχει θέμα στη Σουηδία με την μετανάστευση. Εγκληματικότητα, μια φιλήσυχη σκανδιναβική χώρα που δεν είχε εγκληματικότητα τα τελευταία 10-20 χρόνια, η εγκληματικότητα κυρίως στη Στοκχόλμη έχει εκτοξευθεί. Και φτωχοποίηση, παρότι η Σουηδία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικά ζητήματα, μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ενωμένη Ευρώπη, φαίνεται πως η κρίση αυτή ακουμπά και τη Σουηδία. Η Σουηδία ήταν ίσως η πιο φιλική χώρα, φίλες και φίλοι, απέναντι στη μετανάστευση. Όλα αυτά βεβαίως πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Γιατί από όταν παρουσιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, άλλαξε στάση η χώρα αυτή, είδε δηλαδή η διεισόμαση, κατάλαβε στην οικονομία της και στις εργασιακές σχέσεις τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου είδους μαζική μετανάστευση προς τη χώρα. Στη Σουηδία έχουν μεταναστεύσει Έλληνες τη δεκαετία του 50 και του 60, και όχι μόνο Έλληνες. Υπήρξε μαζική μετανάστευση τα παλαιότερα χρόνια με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φαίνεται ότι γενικότερα η κοινή γνώμη των Σουηδών έχει μια διαφορετική αντίληψη για τη μετανάστευση. Οι αιτήσεις ασύλου έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό 40 ετών. Η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινής νόμης έχει καταργήσει τη μόνιμη άδεια παραμονής για πρόσφυγες και έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις κοινωνικές παροχές και έχει ενισχύσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Βλέπετε ότι λίγο πολύ τα προβλήματα στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν σχεδόν παντού τα ίδια. Έχει αλλάξει λοιπόν η φιλοσοφία του εκλογικού σώματος, η αντιμετώπιση της κοινωνίας, και από μια φιλική χώρα στη μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εχθρικές. Προσέξτε, μάλιστα η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Προσέξτε τι νομοσχέδιο κατέθεσαν. Κατέθεσαν νομοσχέδιο που προβλέπει απέλαση μεταναστών για όσους δεν ζουν μια έντιμη ζωή. Τώρα αυτό είναι σχετικό, ποιος ζει και ποιος δεν ζει μια έντιμη ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση για να σε απελάσουν από τη Σουηδία. Αρκεί μια απλή προσαγωγή ή σύλληψη, ακόμα και αν έχεις αθωωωθεί μετά. Και όλα αυτά σε μια χώρα με μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις στη δεκαετία του 70 και του 80. Προσέξτε, θέλετε μερικά παραδείγματα παραβιάσεων? Μη καταβολή χρεών. Σου κόβουν μια κλίση και δεν την πληρώνεις, σου έρχεται το δημόσιο ταμείο, απελάβνεσαι. Μη συμμόρφωση με αποφάσεις των σουηδικών αρχών. Κατάχρηση συστημάτων επιδομάτων. Ξέρετε, εκεί τα επιδόματα, τα κοινωνικά επιδόματα είναι πολύ μεγάλα. Εργασία χωρίς καταβολή φόρων. Δεν πληρώνεις τους φόρους σου δηλαδή. Θα έχεις και τις ποινικές συνέπειες σε αυτό, πέραν των διοικητικών και των οικονομικών συνέπειων. Παραπλάνηση των αρχών για απόκτηση άδειας διαμονής. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει νομοσχέδιο που δεν αρκεί κάποιος να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, αρκεί να αποδειχθεί από τις σουηδικές αρχές ότι δεν έχει έτοιμη ζωή. Δεν έχει έτοιμη ζωή. Ο κίνδυνος της απέλασης είναι μπροστά σου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε το Γιάννη. Ναι, αυτό ισχύει για όλους. Ότι οι ψηφοφόροι στη Σουηδία, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι Σουηδοί. Αυτό ισχύει, Γιάννη, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ισχύει σχεδόν παντού.
Λοιπόν, ο Ευάγγελος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ πίστηκα. Θα ψηφίσω Πασόκ, πολλά τα θα, και θα γλιτώσω τα χρυσά δόντια που θα μου έπαιρνε ο Τσίπρας. 19 χρόνια πώς σε αντέχουμε. Εδώ αντέχω τη γυναίκα μου 44 χρόνια. Να σε πάντα καλά. Είμαι από την αρχή εγώ, έτσι, με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που επισημαίνει ότι η κυρία Κερσιανού έχει τελειώσει την ιατρική σχολή της Ελλάδος, ενώ κάποιες άλλες έχουν πτυχία από τη Ρουμανία. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Χρόνια πολλά Γιάννη μου από σήμερα για τα γενέθλιά σου αύριο. Η θετική ενέργεια που βγάζεις πίσω από το μικρόφωνο είναι μοναδική. Πάντα στα high, με γεμάτα μικρόφωνα, καλή ενημέρωση και καλή μουσική και βέβαια φούλα ακροαματικότητα. Πρώτος, σου εύχομαι υγεία, ευτυχία και κάθε σου μέρα να είναι γεμάτη με τις μελωδίες που αγαπάς. Να σε καλά, βρε αγαπητέ. Γι' αυτό σε λένε αγαπητό. Γιατί είσαι αγαπητό παιδί. Όταν μας στέλνεις τόσο ωραία λόγια και μπαίνεις στη διαδικασία πρωί-πρωί Κυριακής να μας στείλεις τέτοια λόγια, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χορτασμένος από τη ζωή, ακομπλεξάριστος και με θετική ενέργεια. Σημαντικό πράγμα στη ζωή να μην έχεις συμπλέγματα, φίλε, να μην έχεις κόμπλεξ. Καλημέρα στο φίλο μου τον υπονάβραχο, εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Αναμένεται επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, υψηλόβαθμων στελεχών του State Department, του Πενταγώνου και πιθανώς του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο φθινόπωρο. Για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα κυκλοφορούν ως πληροφορίες του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο σήμερα, το βασικό πρωτοσέλιδο, κεντρικός τίτλος στην σημερινή Real News.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήρθε η ώρα για το Μάνο Κρανίδη, που κάθε Κυριακή λίγο μετά τις 8 σχολιάζει θέματα κινήτων. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στην ωραία παρέα.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σήμερα για την παρέμβασή σου. Λοιπόν, εξήγησέ μας τώρα τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που βάζουν οπτικές ίνες στα κτίρια, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι διαχειριστές. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Περνάνε οπτικές ίνες οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και υπάρχει μια μικροαναστάτωση στην πολυκατοικία αυτή. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Πάμε ένα. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι υπήρχε παλιά και ένα πρόγραμμα που ήταν επιδότηση, το Smart Readiness. Πήγαν και πολλοί, 120.000 περίπου κτίρια μέσα. Αυτή, ειδικά αυτή, να πούμε ότι η κοινή υποδομή της οπτικής ίνας είναι μία. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ο καθένας τη δική του. Δηλαδή, αν είμαστε 8 διαμερίσματα, μία υποδομή θα βάλουμε. Και ο καθένας θα βάλει μετά την σύνδεσή του με τον αντίστοιχο φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε να βάζουμε ο καθένας τη δική του.
0: Πρέπει να γίνει συνεννόηση, λοιπόν.
1: Ναι, γίνει μια συνεννόηση. Και είναι και όσον αφορά και το πρόγραμμα, είναι παράνομο. Δηλαδή, κινδυνεύει να χάσει την επιδότηση, αν δεν έχει πάρει ουστήριο. Αλλά δεν έχει και νόημα τεχνικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γεμίσουμε παντού καλώδια κλπ. Μία λοιπόν είναι η υποδομή. Ας κάνουμε μια απλή συνεννόηση. Εγώ το έχω κάνει σε ένα κτίριό μου, παράδειγμα. Δηλαδή, μία υποδομή, ο καθένας έβαλε την οπτική του οπτική είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: θα πρέπει να συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες, βέβαια, να πάνε στην ίδια εταιρεία.
1: Όχι, η κοινή υποδομή, ναι. Μετά ο καθένας μπαίνει το δικό του.
0: Μετά μπορεί, από εκεί και πέρα, λες. Okay.
1: Ο καθένας μπαίνει το δικό του πάροχο. Τρεις είναι οι πάροχοι, τέσσερις δεν είναι και πολλοί. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να βάλουμε την ίδια στιγμή, γιατί με ρωτάνε πολλοί. Πες ότι είμαστε 8 λοιπόν. Οι τρεις βάζουμε τώρα. Οι δύο δεν θέλουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Βάζουμε σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο. Έχουμε την υποδομή όμως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και από το σπίτι μας να το καταλάβει ο κόσμος. Μπαίνει στην πολυκατοικία και περιμένει.
0: Κοίταξε, στους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας έχω μάθει, έχω διαβάσει δηλαδή, ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν περάσει οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται λοιπόν οι οπτικές ίνες να περάσουν από τα συγκεκριμένα καφάο μέχρι την πολυκατοικία.
1: Μέχρι το κτίριο.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή.
1: Ο καθένας θα κάνει τη δική του επιλογή.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια αναστάτωση γιατί τρυπάνε.
1: Σύμφωνο.
0: Ναι. Ανεβαίνουν καλώδια σε ορόφους.
1: Σύμφωνο.
0: Άλλοι θέλουν εξωτερικά, άλλοι εσωτερικά. Ναι, είναι απαραίτητη πάντως η οπτική ίνα, με την έννοια ότι έχεις πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ, δεν σου κόβεται, δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και έχεις ταχύτητα για όλα τα θέματα
1: εγώ
0: που αφορούν τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Έχω παντού, το λέω και από ίδια εμπειρία.
0: Και εγώ έχω βάλει οπτική ίνα, βέβαια.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και έχω βάλει το 1 γίγκα.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Τρέχει δηλαδή με πολύ γρήγορο, γιατί το χρησιμοποιούν οι κόρες μου, το σπίτι μου, εγώ για τηλεοπτικές συνδέσεις θέλω γρήγορα, γρήγορη ταχύτητα.
1: Επίσης να πω ότι ας πούμε στο σπίτι που κάναμε μαζί, έχουμε μαζί την Nova, το τέτοιο το άλλο, έχετε και οικονομικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάνεις το πακέτο το συνολικό με τηλέφωνα, με όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι χρήσιμο, δεν είναι τόσο κοστοβόρο, νομίζω, ο κόσμος. Και αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο. Εμείς το είχαμε, δηλαδή ήταν από τα θετικά στην Πομιδά και πήγε πολλοί κόσμος. Δηλαδή, πήγαν 120.000 κτίρια σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να ξαναγίνει. Θα το έχουμε υπόψη μας, σας ενημερώσω, αλλά και να μην γίνει. Τώρα που μιλάμε, γιατί έχει τελειώσει το 25, καλό είναι κάποιος να το δει, αλλά αν να ρωτήσει στο κτίριο, υπάρχει υποδομή, να είναι το γειτονά του.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να υπάρχει υποδομή έτοιμη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα για τα νέα κριτήρια που αφορούν το σπίτι μου 3. Τι αλλάζει?
1: Λοιπόν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από τη ΔΕΘ. Είναι το νέο πρόγραμμα το σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Να τις πω εντάχει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, θα είναι δικαιούχοι μέχρι 55 ετών αντί 50. Ανεβαίνει το έτος γέννησης, έτσι. Περισσότεροι δηλαδή θα μπορούν να μπουν. Το όριο της εμπορικής αξίας των ακινήτων πάει από 250.000 σε 300. Το ξαναλέω, από 250 σε 300. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε λίγο μεγαλύτερα ακίνητα, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Το μέγιστο ποσό δανείου, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, που θα είναι στο 90% της εμπορικής αξίας, στο 90% θα πρέπει να βάλουμε το 10% δηλαδή, πάει από 190.000 που ήταν στο σπίτι μου 2 σε 230.000.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο δηλαδή δάνειο. Και αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι, πάμε συν 5.000 κάθε παιδί, πάμε σε 7.000 ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνει το εισοδηματικό όριο. Το θέμα, το μόνο που μένει ερωτηματικό, είναι αν θα μείνει το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα κίνητα. Εμείς είχαμε ζητήσει και εγώ, καθένας, να αυξηθεί για να είναι μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Να μην ανεβαίνουν οι τιμές. Θα δούμε. Θα δούμε όταν, γιατί το πρόγραμμα ξεκινάει, σας το δίνω σαν πληροφορία, αρχές του 27.
0: Όχι μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται, έτσι, οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή μεσαία τάξη οικογένεια που έχουν
0: λοιπόν
1: κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και δική μας χαρά που σε έχουμε μαζί. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά, ιδιώτης. Και βέβαια είναι και εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, των ιδιοκτητών ακινήτων. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη Δημητρόπουλο από τον Γκέτεμπορκ, δικηγόρος Έλληνας ομογενής. Γιάννη, σε αυτές τις εκλογές μπορεί η ακροδεξή να έρθουν δεύτερη, αλλά στις επόμενες που θα κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, θα έρθουν πρώτοι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό, αλλά ναι, η δυναμική αυτό δείχνει σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Στοκχόλμη. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες, Δημήτρη, καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες και στους οποίους αναφέρεσαι δεν κατήργησαν το νομοσχέδιο, τον νόμο τον οποίο ανέφερα πριν από λίγο, ούτε είναι στο πρόγραμμά τους η κατάργησή του. Και πώς θα ήταν, γιατί αν τον καταργούσαν, όπως καταλαβαίνεις, θα είχαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν σοσιαλδημοκράτες, απέναντί τους. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά τα είπα. Ο νόμος πέρασε, είναι σε πλήρη εφαρμογή και δεν πρόκειται να καταργηθεί, ακόμα και αν κερδίσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτή δηλαδή η απέτηση από τους μετανάστες να ζουν έντιμη ζωή υπό την απειλή απέλασης. Αυτό θέλω να σου πω. Κάτσε να δούμε τι θα προκύψει στις εκλογές, το αποτέλεσμα που θα βγάλει η αγαπητή Δημήτρη Κάλπη και θα δούμε μετά. Πάντως υπάρχει πολύ έντονο αντιμεταναστευτικό ρεύμα στη Σουηδία και αυτό επιβεβαιώνουν, αγαπητέ φίλε, όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τοπικές ή εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο Θάνο. Σχετικά με την οπτικίνα και τα smart drains, οι εργολάβοι των παρόχων δημιουργούν προβλήματα. Αν για παράδειγμα η β' και η γ' φάση είναι έτοιμη, δεν τους συμφέρει οικονομικά και καθυστερούν συνδέσεις. Το έχω ακούσει και αυτό, Θάνο. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά προφανώς για να μας το στέλνεις το μήνυμα το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Να είσαι καλά, φίλε. Γιάννη, έτσι όπως πάει η Σουηδία θα γεμίσει έντιμους αλλά και ξετσίποτους πολίτες. Καλημέρα και στον συνάδελφο, γράφει φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Να πάντα έρχεται. Δεν το είδα το μήνυμά σου χθες, αγαπητέ φίλε Στέφανε. Ζητώ συγγνώμη αν δεν το διάβασα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή Κυριακή. Έστειλα χθες ένα μήνυμα μέχρι τη Τζέκα Παρδέα. Δεν το σχολιάσες. Το μήνυμά μου αφορούσε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί και δεν ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Δεν το ξέρω το θέμα. Να το δω και να σου πω και να κάνω το σχόλιο μου. Κακό σταμάτησε, αν σταμάτησε. Πρέπει να δούμε γιατί σταμάτησε όμως και αν υπάρχουν κονδύλια για να συνεχιστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση, τον παλιό φίλο ακροατή από την Αίγινα μας στέλνει την καλημέρα του. Μου κάνει εντύπωση η ξαφνική παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό του Χρήστου Καραδήμα. Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η ζημιά στην Κυψέλη από την κατασκευή του μετρό της γραμμής 4. Τι θα γίνει παρακάτω? Νίκο μου, έχω και εγώ πολλές απορίες για το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει με τις 20 πολυκατοικίες, περίπου 20, που έχουν υποστεί ρογμές? Όλοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα με το Μετροπότικα που ανοίγει τη γραμμή 4 του μετρό? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν ανοίξει ρογμές? Δεν ξέρω, συνδέεται η παρέτηση με αυτό για να αποποιηθεί των ευθυνών ή αυτόν που θα γίνει στο μέλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Χρήστος Καραδήμας? Πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα στην Κυψέλη και δεν μας λένε ξεκάθαρα πράγματα οι ειδικοί, οι αρμόδιοι του ΤΕΕ, οι αρμόδιοι του Δήμου της Αθήνας και πολύ περισσότερο της Αττικό Μετρό. Ωραία η παρατήρηση του φίλου του Νίκου.

0: Εδώ ο φίλος ο Στέφανος μου γράφει ότι οι οπτικές σύνες είναι γρήγορες. Όταν κοπεί όμως και δεν έχεις ούτε οπτικίνα, ούτε, ούτε φως, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Εγώ μόνο με το σταθερό έχω συνδέσει την οπτικίνα. Μόνο ίντερνετ παίρνω. Το φως είναι σε άλλη εταιρεία. Στη ΔΕΗ δεν σου κρύβω. Το ρεύμα είναι στη ΔΕΗ. Η οπτικίνα είναι στην Κοσμοτέ, η δική μου τουλάχιστον. Τα σταθερά μου τηλέφωνα είναι στην Κοσμοτέ, αλλά δεν συνδέονται με την οπτικίνα. Παίρνω 5G δηλαδή. Τι θέλεις να πεις, δεν το κατάλαβα το μήνυμα, Στέφανη. Για στείλ το μου να το καταλάβω. Προφανώς εννοείς ότι αν πας σε μια εταιρεία που τα έχεις όλα μέσω οπτικής ίνας, αν συμβεί το παραμικρό και χαλάσει η σύνδεση αυτή, δεν θα έχεις ούτε φως, ούτε τηλέφωνο, ούτε σταθερό, ούτε ίντερνετ. Μα είναι μικρότερες οι πιθανότητες να χαλάσει η οπτική ίνα από το να πέσει το ρεύμα, είτε είσαι στη ΔΕΗ είτε σε άλλη ιδιωτική εταιρεία με άλλους παρόχους. Πιο πιθανό είναι να έχεις διακοπή ρεύματος παρά να διακοπεί η σύνδεση με την οπτική ίνα. Και αυτό γιατί είναι υπόγεια η οπτική ίνα και μέχρι το σημείο που φτάνει στο σπίτι, τη μονοκατοικία ή την πολυκατοικία, είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα έχεις διακοπή. Τώρα τι να σου πω, είναι τεχνικά ζητήματα που δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά σε όλα υπάρχει μια επισφάλεια και ένα ποσοστό πιθανότητας αστοχίας υλικού. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη...
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
5: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Μια ακόμα καλοκαιρινή Κυριακή, αν και από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί ο υδραργυρός, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δροσίσει κατά το κοινό λεγόμενο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες πανεβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Ακούγοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Real News, φίλες και φίλοι. Αρκετές σελίδες ρεπορτάζ για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου του Γιώργου Μαζονάκη. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Άκουγα χθες τον κύριο Πατούλη να λέει πως μας παραπλάνησαν οι γιατροί και εξαφάνισαν τα μηχανήματα αυτά την ώρα της αυτοψίας. Μα αγαπητέ κύριε Πατούλη, αν δεν αλλάξει η διαδικασία της αυτοψίας και γίνεται με ραντεβού, ο άλλος σας εκοροϊδεύει. Η αυτοψία έχει νόημα όταν γίνεται απροειδοποίητα και δεν περιμένει ο άλλος να έρθουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή συνολικά της χώρας γενικότερα. Πας με ραντεβού και ο άλλος να σου αποκαλύψει τα μηχανήματα. Αυτά είναι φορητά τα μηχανήματα, μπαίνουν, βγαίνουν. Άρα η δικαιολογία που εμφανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Πατούλης είναι από αστεία έως μην τη χαμάς, μην πω αστεία, ας χαρακτηρίσω αστεία. Ευκαιρία λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος να αλλάξει τη διαδικασία αυτοψίας σε ιατρία και οτιδήποτε άλλο είναι υπό τον έλεγχο του. Και να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση όλων των ιατρικών συλλόγων. Τέτοιου είδους ιατρία δηλαδή, να γίνονται απροειδοποίητα τα ραντεβού και χωρίς φακελάκι κάτω από το τραπέζι, γιατί ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις ορισμένων γιατρών αυτού του επίπεδου με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θέλω να τα πιστέψω εγώ. Ότι υπάρχει το κάτι της δηλαδή, ότι γίνεται με το αζημίωτο έλεγχος. Δεν θέλω να πιστέψω εγώ τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Ότι δηλαδή οι ελεγκτές παίρνουν ένα φακελάκι, δεν θέλω να τα πιστέψω, λέω αυτά με τίποτα.

0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα γίνει η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε.
0: Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Θα πούμε και στη συνέχεια μερικά πράγματα. Από σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μεταφερθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία, την αγαπημένη του ενορία. Παιδί της Κοκκινιάς ο Γιώργος ο Μαζονάκης, λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τις ρίζες του και αυτοδημιούργητο παιδί, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης.
1: Κουβέντα μη πιάνεις.
0: Στις 7:30 θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, να το πούμε και αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Να σας πω ότι η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί με παρουσία μόνο στενών συγγενών, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα παραστεί πολλοί κόσμος. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι χιλιάδες οι φίλοι, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, οι φίλοι, γνωστοί, οι συνάδελφοι, και προφανώς η ταφή θα γίνει παρουσία μόνο στενών συγγενών. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η οικογένεια του άτυχου καλλιτέχνη στη μνήμη του ζητά θερμή παράκληση να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτών να ενισχύσουν το Humanity Greece. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη, Θεός χωρέστον τον Γιώργο Μαζονάκη, άτυχος σε αυτή την ιστορία. Θα πούμε μερικά πράγματα και μετά τις 9. Χρήστος Κρίγκας τώρα, προσέξτε, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Από 1η Οκτωβρίου καθίσταται η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, μα κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ακόμα επιχείρηση που κόβει χειρόγραφο τιμολόγιο? Υπάρχουν. Ειδικά στην περιφέρεια. Επιχείρηση είναι και το μπακάλικο, επιχείρηση είναι και το μικρό οποροπολείο, το μικρό μανάβικο, επιχείρηση είναι το μικρό κροπολείο στην επαρχία. Έχουμε τον Χρήστο Κρίγκα μαζί μας. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είμαστε καλά. Για πες μας τώρα τι περιμένουμε.
2: Έχουμε ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Βέβαια.
2: Αυτό να κρατήσουμε έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Γιάννη, πάμε λίγο τώρα να αλλάξει λίγο το κλίμα στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί μας ακούνε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: 1η Δεκάτου του 2026 υπήρχε μια προηγούμενη φάση, η οποία μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι ενός εκατομμυρίου, οι μεγάλες λεγόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και καλύτερη, μεγαλύτερη ενημέρωση, είτε από τους λογιστές τους, είτε από τα μέσα, είτε από οποιονδήποτε, εκτύπωναν τα τιμολόγια τους, εξέδιδαν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή είχαν μεγάλα συστήματα, τα λεγόμενα ERP, που χρησιμοποιούσαν σε εμπορικές επιχειρήσεις και εξέδιναν τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια παίρναν μέσα από πάροχο. Ποιοι ήταν οι επίσημοι πάροχοι? Οι επίσημοι πάροχοι αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που έχουν πάρει εγκεκριμένη πλέον εξουδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εγκρίνουν τα τιμολόγια. Και από 1η Δεκάτου τώρα το 2026, επιχειρήσεις όλες κάτω από το 1 εκατομμύριο. Τζίρο, για τζίρο μιλάμε, είναι υποχρεωμένες. Τα τιμολόγια τα οποία εκδίδουν, προσοχή, όχι τη λιανική. Η λιανική είναι σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρόνια εγκεκριμένη. Είτε από ταμιακές μηχανές, είτε από τις λεγόμενες ΦΥΜ, είτε από φορολογικούς μηχανισμούς, από οτιδήποτε άλλο. Όσοι λοιπόν εκδίδουν τιμολόγια, δεν μιλάμε τώρα, προσοχή, είπες κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είπες όσοι εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει τα χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει από πιο νωρίς, αλλά από 1η Δεκάτου σε κάθε περίπτωση. 1η Δεκάτου λοιπόν, όσοι μας ακούνε, όλες οι επιχειρήσεις, μικροί, μεγάλοι, επιτευματίες, άνθρωποι που εκδίδουν τιμολόγια, θα πρέπει να μπουν πρώτον, να πάρουν την έγκριση ότι θα εκδίδουν πλέον ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πρόσεξε, Γιάννη, όταν κάποιος εκδίδει από μια τιμολογέρα που υπάρχει στην αγορά, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτή η τιμολογέρα είναι πάροχος.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει το τιμολόγιο να εγκριθεί από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι πάροχος από πρώτη δεκάτου. Για να τονίσουμε την ημερομηνία, για να μην αγχωθούν όσοι μας ακούν τι πρέπει να κάνουν πρώτη δεκάτο, θα πρέπει να μπουν στα συστήματά τους με τους κωδικούς τους και να δηλώσουν ότι από πρώτη δεκάτο θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένο πάροχο. Και έχουν δικαίωμα, αλλά πρόσεξε Γιάννη, είναι αυστηρό αυτό το δικαίωμα και υποχρέωση, είναι αυστηρό αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 31 12 να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από 1η-1η του 27 αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι μέσα ο παρόχος. Οι πάροχοι είναι δύο. Είναι 30 εγκεκριμένες και 40 πόσες είναι αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που έχουν πάροχο και το βασικότερο για αυτούς που εκδίδουν λίγα τιμολόγια. Υπάρχει το κράτος μέσα από την διαδικασία ή τιμολόγιο, το τιμολόγιο που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει εκεί να εγγραφεί και να εκδίδει μηχανογραφικά
0: νομίζω
2: και επίσημα τα τιμολόγια του.
0: Ότι ήσουν κατατοπιστικότατος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρίγκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διευθμίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιητικό.

0: όπου όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Ασχολείστε με δυνατά θέματα, κύριε Παπαγιάννη, και όχι μόνο η δική σας εκπομπή, αλλά όλες οι εκπομπές, και όχι με θέματα που δεν έχουν ουσία. Εντάξει, αυτό το προσπαθούμε τουλάχιστον. Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε να είναι θέματα και χρηστικού χαρακτήρα, για να έχουν σημασία για τις ακροάτες και τους ακροατές, αλλά και γενικότερα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού. Θα πούμε αρκετά πράγματα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη ΔΕΘ και βεβαίως για αυτά τα οποία περιμένουμε να συμβούν στη συνέντευξη τύπου βάσει της λογικής των ερωτήσεων που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά και όλα τα άλλα, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός παραμένει στο Καστελόριζο, χθες επισκέφτηκε τη Στρογγύλη και σήμερα είναι η επέτειος για την απελευθέρωση του όμορφου αυτού ακριτικού νησιού. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, πληροφορίες και τι μέλη γενέστε και σε σχέση με αυτά τα οποία συμφώνησε με τον Μακρόν και τον Χριστοδουλίδη για το καλώδιο, αλλά γενικότερα σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία. Δεν το ξέρω το ερώτημα αυτό, κυρία Ευαγγελία, να το απαντήσω. Θα το ρωτήσω και θα επιστρέψω. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στην Ελλάδα δυστυχώς βασιλεύει το φακελάκι σε όλα τα επίπεδα, χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα. Είμαστε όμοιροι αυτής της νοοτροπίας, δυστυχώς. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς μου γράφει ότι σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των διαφορετικών παροχών ενός παρόχου. Δηλαδή, αν χαλάσει η οπτική, δεν σημαίνει πως θα χαλάσει και το ρεύμα. Αν τώρα συμβεί το απίθανο να ακυρωθεί ξαφνικά ο χι πάροχος, η μετάβαση σε άλλους γίνεται σε 2 ώρες. Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες.

0: Λοιπόν, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και θετικά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, και για τη θεματολογία της εκπομπής και γενικότερα του ραδιοφώνου και για τα υπόλοιπα. Τώρα, η ώρα είναι 9 παρα 10. Πάμε στον Κώστα τον Κορέλη, τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο που καλύπτει χρόνια ρεπορτάζ Πασό. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, για πες.
1: Ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνουμε προς την περίοδο την προεκλογική που λέμε, βλέπουμε ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο. Είχαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, απαντήσεις από την κυβέρνηση για μη κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και για εξαγγελίες οι οποίες ήδη υλοποιούνται, για μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, τόσο στον χώρο της παιδείας, της υγείας και σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Και βλέπουμε, Γιάννη, εισαγωγικά να πούμε, ότι άρχισε πλέον και όσο θα περνάει και ο καιρός, θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον αποφασίσει αυτό ο ελληνικός λαός, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις εθνικές κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Βέβαια.
0: Ο Παύλος ο Μαρινάκης του απάντησε ότι είχες βροχή δισεκατομμυρίων, όλα αυτά αποτελούν ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις που ήδη υλοποιούνται, και ξεκίνησε ένα μπραντ εφέρ μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά.
1: Και βέβαια επικεντρώθηκε και στο 13ο μισθό στους μισθωτούς mm-hmm. και στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Και εκεί που ο επίλογος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ήταν mm-hmm. χαρακτηριστικός, αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει, και εκτός αυτού δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Όπως ξέρει, Γιάννη, κάθε χρόνο η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφόσον ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm. είναι υποχρεωμένη να παρέχει ή να δίνει κάποιες παροχές σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Mm-hmm. Δηλαδή, πέραν αυτού του ύψους.
0: Προφανώς, υπάρχει ο δημοσιονομικός κόφτης και υπάρχει και ο περιορισμός. Δεν μπορεί ο καθένας να υπόσχεται, δηλαδή, ότι νομίζει ότι μπορεί να υποσχεθεί. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Τώρα, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση σε όλο το σκηνικό είναι ότι άλλαζε, βέβαια, ήταν κινούμενο πίσω το ηλεκτρονικό, το Matrix, ας το πούμε έτσι, η τεράστια αυτή η οθόνη πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ ο Ανδρουλάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να απευθυνθεί στους ανθρώπους αγοράς, του επιχειρήν, στους βιοτέχνες, στους βιομήχανους, στους μικρομεσαίους, στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατά κύριο λόγο το βήμα της ΔΕΘ για τα μοτέρ της οικονομίας, που είναι όλα αυτά, απευθύνεται ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανακοινώνει εξαγγελίες και για αγρότες, για δημοσίους υπαλλήλους και για μισθωτούς, αλλά κυρίως η ελεύθερη οικονομία είναι το μοτέρ. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε πίσω στον ηλεκτρονικό πίνακα, πίσω σε αυτό το τεράστιο μόνιτορ, το ΠΑΣΟΚ, ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παρέπεμπε δηλαδή περισσότερο στη δεκαετία του 80 και του 90 παρά σε ένα σύγχρονο πολιτικό. Ναι.
1: Βέβαια, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει ακριβώς και κινείται στη λογική του Ανδρέα Παπανδρέου σε έναν παλαιοκομματισμό, θα λέγαμε. Και εκτός
0: ναι,
1: αυτού,
0: ο Ανδρέας ήταν ο original, βέβαια, να πούμε.
1: Βέβαια,
0: ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα. Και ήταν και πριν 30-40 χρόνια αυτή η λογική. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα.
1: Αυτό λέω, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ιδρυτής παράταξης, χαρισματικός ηγέτης, αλλά η εποχή πλέον μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή,
0: ο ήλιος, ο κομματικός ήλιος του ΠΑΣΟΚ, πέρα από μια κάστα σκληρών κομματικών στελεχών υψηλότερου ή χαμηλότερου επίπεδου, σε ποιον άλλον απευθύνεται?
1: Ακριβώς, δηλαδή είμαστε πλέον 30 χρόνια και 40 χρόνια μετά. Ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, ότι επιχείρησε να κάνει εξειδίκευση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. κυρίως, Γιάννη, στην οικονομία και στην ακρίβεια επικεντρώθηκε, αλλά και στα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Mm-hmm. Όπως είπες εσύ, παρουσίασε ένα πλαίσιο 7 τομών, επιχειρώντας έτσι να αντιπαραθέσει, θα λέγαμε, στο κυβερνητικό Μάλιστα. πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική ατζέντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταξύ αυτών έθεσε στόχους, ας πούμε, για να πούμε ενδεικτικά, τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% το 2027, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, σε βασικά αγαθά και του ειδικού φορού κατανάλωση στα καύσιμα, καθώς και κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιδέματος. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε όμως ότι, Γιάννη, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, η ΔΕΗ καταρχήν ανήκει πλέον, δεν ανήκει, είναι περισσότερο σε ποσοστά σε ιδιώτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θέλεις να πεις ότι δεν καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση την τιμολογιακή πολιτική. Ακριβώς. Σωστό αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Καταρχάς καθορίζεται από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις αγορές και κατά δεύτερο από τις εταιρείες, τους ιδιώτες, οι οποίοι είναι εδώ. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει την επανακρατικοποίηση κάποιων εταιριών μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ. Δεν είπε όμως κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, το υπόσχεται αυτό ο Ανδρουλάκης. Υπόσχεται επίσης.
1: Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον δεν το λέμε εμείς. Ναι. Το λέει η κυβέρνηση. Έτσι. Εμείς καλοδεχούμενος είναι ο 13ος.
0: Προφανώς, όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να τα εφαρμόσεις και να έχεις το budget, το πορτοφόλι για να τα εφαρμόσεις όταν έρθει η ώρα.
1: Γιατί να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και κάποτε υπήρχε η περιβόητη φράση λεφτά υπάρχουν και μετά από λίγο. Επειδή είπες και για το Καστελόριζο, είναι και ενδεικτική και η φωτογραφία που έβγαλε ο κ. Παπανδρέου και το βίντεο που μας είχε βγάλει για να μας προαναγγείλει από το Καστελόριζο τότε την εισαγωγή της χώρας μας στα μνημόνια, έτσι. Και τότε πριν από 7 μήνες μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Τώρα. Νομίζω ότι σε παρασκηνιακό επίπεδο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη του Ναυάρχου εν Αποστρατεία και του κυρίου Αυλονίτη από το Στέφανο Κασελάκη στο Πασόκ. Αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει κλείσει συμφωνία για να μεταπηδήσουν, να μετεγγραφούν στο Πασόκ και οι δύο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε το ρεπορτάζ, ή όχι?
1: Έχουμε, Γιάννη, τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Σαμπουλάκη.
0: Ναι.
1: Στις 12 η ώρα. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένα κεφάλαιο της συνέντευξης, σύμφωνα πάντα με τη στρατηγική του κ. Ανδρουλάκη, ότι θα καταστήσει ότι είναι βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κόμμα του ως το βασικό φορέα μιας πολιτικής αλλαγής με ασφάλεια. Ωστόσο, όμως, δεν αναμένεται να αποφύγει η Γιάννη τη ερωτήση για τον Αλέξη Τσίπρα και
0: για τα ενδεχόμενα συνεργασία. Βεβαίως, θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους και να δούμε αν θα έχουν ενδιαφέρον ή όχι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Κορέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του Άθλος. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον συνάδελφο, τον συνονόματο, τον Γιάννη Ευθυμίου. Μου λέει ότι σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε πριν από λίγο η ακροάτρια, για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας ότι από Σεπτέμβριο θα συνεχίσει από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι είχε πει και η κυρία Αγαπηδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Σάνση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Το DJ Μάνο, θα διαβάσω μετά τα μηνύματά σας. Στην κυρία Ευαγγελία, στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Γερμανία. Να σε καλά, Μαργαρίτη. Και να πούμε και μια κουβέντα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων για όλους αυτούς που γκρινιάζουν. Γιατί ρε παιδιά έπρεπε να είχε ακυρώσει τη συναυλία ο Ρέμος? Ο άνθρωπος είχε κανονίσει εδώ και μήνες να πραγματοποιήσει μια συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχε φέρει οθόνες, είχε φέρει ηλεκτρονικές ηχεία, ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, drone. Είχε ετοιμάσει ένα ολόκληρο πράγμα. Τον τίμησε τον Γιώργο το Μαζονάκη και με τον Γιώργο το Μαζονάκη, με τα τραγούδια του, ξεκίνησε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε δηλαδή να είχε αναβληθεί η συναυλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Δείτε φωτογραφίες, βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. Και παρότι έβρεχε καταρακτοδός στην αρχή και άργησε κατά 2 ώρες η έναρξη της συναυλίας, εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσο κόσμο, ούτε σε ομιλίες πολιτικού περιεχομένου τη δεκαετία του 80 και του 90. Δείτε να καταλάβετε. Γεμάτη πλατεία Αριστοτέλους μέχρι πάνω, όσο πιο πάνω μπορούσε να πάει ο φωτογραφικός φακός, και επίσης η νέα παραλία πολύ κόσμο. Εντυπωσιακές φωτογραφίες και ακόμα πιο εντυπωσιακά βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real A.
4: Η ώρα είναι 9.

Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία. Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα έως αύριο το πρωί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0 όφη κέρδισε στο κήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ακόμη ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Στον Στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος στο meeting Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός με μηνύματα για τη συναυλία στη νέα παραλία του Αντώνη Ρέμου, που αυτό ακριβώς λένε οι φίλες ακροάτες και ακροατές, ότι για ποιο λόγο να την αναβάλει. Ο Αντώνης ο Ρέμος έκανε τη συναυλία, διοργάνωσε τη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του. Την προετοίμαζε, μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην διοργάνωση της συναυλίας αυτής, πάνω από 6 μήνες. Δεν ξέρω τι λένε οι οργανωτές. Κάποιοι μιλάνε για 200.000 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία και κάποιοι άλλοι μιλάνε για 350.000. Δεν ξέρω ποιο ήταν το ακριβές νούμερο, πόσοι γέμισαν τη Νέα Παραλία, πόσες χιλιάδες ήταν εκεί δηλαδή, αλλά λένε οι διοργανωτές, αλλά λέει η αστυνομία. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ. Και πρέπει να πούμε ότι στη συναυλία συμμετείχαν όχι μόνο Θεσσαλονικής, ήρθαν από όλα τα μέρη της κεντρικής, της δυτικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, έπαιξε αρκετά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης ο Ρέμος, καταχειροκροτήθηκε φίλες και φίλοι και η συναυλία άνοιξε με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, σε ποιον άλλον θα αναφερόταν βέβαια. Μου έχουν στείλει φίλοι εδώ ακροατρίες και ακροατές από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούν φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή μεγάλη βραδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, δυστυχώς το Πασόκ έχει πεθάνει από το 2012 με τα μνημόνια και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πείθει ο μικρός Νίκος Ανδρουλάκης. Στις επόμενες εκλογές θα το νιώσουν και θα είναι τελειωτικό.
5: Γιατί δεν έκανα ότι θα πρέπει να κάνω.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χίλιοι και ένας τρόποι να αλλάξει ατζέντα στην πολιτική. Δήλωση περί διαρκείας ταμείου ανεργίας από τον Παύλο Μαρινάκη. Γράφει άτιμο πράγμα η πολιτική. Καλά, είναι γνωστό αυτό ότι είναι άτιμο πράγμα η πολιτική. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, μου γράφει ότι δεν έκανε αναφορά ο Ρέμος στη Μαρινέλα. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε, δεν ήμουν στη συναυλία. Δεν παίρνω θέση για θέματα τα οποία δεν έχω άποψη εγώ ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ στη συναυλία. Γενικός και ειδικός, θα σου έλεγα, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος που σχολιάζεις στη δημόσια σφαίρα μέσω μαζικής ενημέρωσης και ειδικά του δικού μου ραδιοφώνου τα θέματα αυτά, κράτα μια επιφύλαξη για το αν ανέφερε κάτι για τη Μαρινέλα ή όχι. Άλλωστε, ο Ρέμος σε άλλες συναυλίες έχει αναφέρει και πολλά για την θρυλική αείμνηστη Μαρινέλα και δεν ξέρω αν την ανέφερε εκεί. Πάντως, αυτά τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο, κυρίως σε ανώνυμο επίπεδο, κράτα μια πισινή. Στο λέω και εγώ από δική μας εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο, κυκλοφορούν κομματικά τρόλς, μπετόβλακες και άσχετοι με τα θέματα, ούκο λίγοι. Θέλω να σου πω ότι αν δεν δεις κάτι εσύ ο ίδιος και αν δεν το ακούσεις με τα αυτιά σου, καλό να μην παίρνουμε θέση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Συμφωνείτε και με το γεγονός ότι δεν αναβλήθηκε η συμφωνία ή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Ο Μαζό Γιάννη ήταν και πιστός φίλαθλος του Ολυμπιακού. Παιδί της Κοκκινιάς ο Μαζό, τι άλλο θα ήταν. Τίμησε με ένα τραγούδι τα 100 χρόνια του συλλόγου, φορώντας και μια επαιτειακή φανέλα. Νομίζω το παίξαμε την Παρασκευή, το έπαιξαν εδώ οι συνάδελφοι σε εκπομπές του Real FM το τραγούδι αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, γεράσαμε και εμείς, αγαπητέ Γιάννη. Και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Αρκετά κράτησε το παραμύθι, Γιάννη, ότι ο Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια. Ο Γιώργος εννοεί. Την Τρόικα με Δούνου του και μνημόνια τα αποφάσισαν στη σύσκεψη των ηγετών της Ευρωζώνης στις 24 Μαρτίου του 2010, ένα μήνα πριν τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πάντως την προσχώρηση στον μηχανισμό στήριξης, ο Γιώργος Παπανδρέου την ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, παρακαλώ πολύ. Άντε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός. Για να καταλάβεις, Γιάννη, τι εστί Πασόκ βγάζουν ανακοίνωση και λένε ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste στο πρόγραμμά τους κατά 80%. Και πιο κάτω γράφουν ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι ένα μνημείο λαϊκισμού. Δηλαδή είναι σαν να είπαν ότι το πρόγραμμά τους είναι κατά 80% μνημείο λαϊκισμού. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να βγάλουμε. Έχει έρθει και ένα fan club εδώ του Γιώργου του Αυτιά. Παιδιά, τον Αυτιά τον βγάζουμε κάθε Σάββατο, όχι κάθε Κυριακή. Σχολιάζει κάθε Σάββατο. Έτοιμοι στα μέσος να υποστηρίξετε Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν, παρακαλώ πολύ, την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους καλύτερους Έλληνες καρδιολόγους, τον Σπύρο Παπαϊωάννου. Καλημέρα, γιατρέ.
6: Καλημέρα σε εσάς, ακροατές, ακροάτερες. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν σχολιάσετε γενικότερα θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και κάποια θέματα τα οποία έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι καλό να τα παρακολουθήσει ο κόσμος, αναφέρομαι στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιολογίας του 2026. Θα μας πείτε πού και πώς, πού ακριβώς γίνεται και πότε είναι η τελετή έναρξης. Θέλω ένα γενικότερο επιστημονικό σχόλιο από την εμπειρία σας. Έχετε κάνει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επεμβάσεις ανοιχτής και όχι μόνο καρδιάς. Για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο αυτό, βάσει των δεδομένων που γνωρίζουμε από τα πορίσματα του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατροδικαστή.
6: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, είμαι πνευματικός καρδιολόγος. Έχω κάνει πάρα πολλές, όπως είπατε, αγκιοπλαστικές, εμφανιογραφίες, τοποθετήσεις πνευματοδοτών. Όμως, οποιαδήποτε πράξη γίνεται σε ένα χώρο, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε, εάν παρουσιαστεί η οποιαδήποτε επιπλοκή, να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί.
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μπορεί να είναι. Παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό. Το αναφυλακτικό σοκ, δηλαδή μπορεί από τη χορήγηση κάποιων ουσιών να προκληθεί μια πολύ σοβαρή αλλεργία. Αυτή να προκαλέσει μεγάλη υπόταση, να έχουμε δηλαδή μεγάλη μείωση της αρτηριακής πιέσεως και να προκληθεί κάποια κακοήθης αριθμία που να φέρει ακόμα και το θάνατο. Επίσης, οτιδήποτε συσχετίζεται με την αφαίρεση, όπως στην προηγουμένη περίπτωση, πλάσματος από τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μείωση ασβεστίου, διαταραχές καλίου, νατρίου, μαγνησίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάλι να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.
4: Ωραία.
6: Και τελειώνοντας, μόνο μια φράση, και τελειώνοντας, για να κάνουμε όμως μια οποιαδήποτε πράξη, πρέπει να έχουμε εξειδικευτεί. Πρέπει να είμαστε ειδικοί, να είμαστε πιστοποιημένοι, να έχουμε πάρει τίτλο ειδικότητος. Δεν μπορεί ένας καρδιολόγος να κάνει μια γαστροσκόπηση, δεν μπορεί ένας οφθαλμίατρος να κάνει μια στεμανιογραφία.
4: Τώρα, επί του συγκεκριμένου ιατρείου, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που προσφεύγει σε τέτοια, πηγαίνει σε τέτοια ιατρία για να κάνει αυτού του είδους τις θεραπείες, είναι απαραίτητες θεραπείες, χρειάζονται δηλαδή στον οργανισμό, προσφέρουν αναζωογόνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να προσφέρουν, ή είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά σε ιατρία που δεν έχουν εξειδίκευση και ανθρώπινο προσωπικό?
6: Η ευεξία και η αντιγύρανση και πώς μπορούμε να το πετύχουμε έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κέντρα, αλλά με τρόπο περισσότερο, θα έλεγα, πιο ανώδυνο, όπως η φυσική άσκηση, η διατροφή, η ποιότητα ζωής, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες θετικές παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, όσον αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση του οποιοδήποτε ασθενούς ή ανθρώπου που υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να το αποδεικνύει.
4: Ναι.
6: Γίνεται μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους και κυρίως για λόγους, να το πω απλά, καλοπισμού.
4: Μάλιστα.
6: Όχι για λόγους ουσιαστικούς, για λόγους που θα βελτιώσουν την υγεία κάποιου ανθρώπου.
4: Μάλιστα. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να πηγαίνει κάποιος, είτε είναι ασθενής, είτε εν πάση περιπτώσει αισθάνεται ότι είναι ασθενής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, για λόγους ευεξίας και να δοκιμάζει τέτοιες ιατρικές ή όπως πείτε τις εσείς όπως θέλετε, μεθόδους. Στο συγκεκριμένο ιατρείο, το γεγονός ότι από τον έλεγχο που έγινε δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, είναι εγκληματικού χαρακτήρα στοιχείο ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
6: Να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, επειδή είμαι γιατρός και υπάρχει και ξέρετε μεταξύ μας η συναδελφική αλληλεγγύη δεοντολογία.
4: Προσέξτε, δεν καταδικάζει κανείς ούτε στείνει κρεμάλες για τους γιατρούς. Εγώ στη διαδικασία, όπως είδατε, μένω. Δεν αναφέρθηκα προσωπικά στους δύο κατηγορούμενους.
6: Κατάλαβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται και από τη στιγμή που μπορεί να προκληθούν, όπως είπαμε και πριν, παρενέργειες, επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν κακοήθεις αριθμίες και οι κακοήθεις αριθμίες να φέρουν συγκοπτικό επεισόδιο, τότε όντως επιβάλλεται να υπάρχει απεινιδωτής. Είναι αναγκαίο μηχάνημα το οποίο σώζει ζωές. Άρα πρέπει να υπάρχει.
4: Μάλιστα. Τώρα, μια γενικότερη συμβουλή θέλω να δώσετε προς τους ανθρώπους στους οποίους, οι οποίοι σας ακούν. Τι χρειάζεται προσοχή όταν επισκεπτόμαστε μερικά ιατρία αμφιβόλου ποιότητας που δίνουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Τι σημαίνει ομοιοπαθητική? Γιατί δεν πάμε δηλαδή με την κλασική συνταγή της ιατρικής επιστήμης που και εσείς σπουδάσατε και εν πάση περιπτώσει γνωρίζει όλος ο κόσμος? Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες σε τέτοιου είδους ζητήματα?
6: Αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά την εναλλακτική ιατρική, έτσι λέγεται αυτό. Παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι κάνουν ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων, κβαντική ιατρική, ομοιοπαθητική, το ονομάζουμε εναλλακτική ιατρική. Όντως έχει κάποια διφορούμενα αποτελέσματα, είναι θέμα debate μεταξύ και της επιστημονικής κοινότητας. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ, διότι όσες φορές έτυχε να αντιμετωπίσω ασθενείς που έχουν απευθυνθεί σε τέτοια κέντρα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε και η συμβουλή μου είναι να μην ξεφεύγουν από την κλασική ιατρική οι ασθενείς, να κατευθύνονται στους γιατρούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει επίσημα ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως και να αποφεύγουν αυτές που είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος, διότι μπορεί αντί να έχουν κάποια ωφέλη να έχουν τρομερές παρενέργειες.
4: Μάλιστα.
6: Θυμάστε, είχαμε και το θέμα του κάποτε με κάποιον που αντιμετωπιζόταν σε κάποια κλινική του καρκίνου,
4: mm-hmm.
6: σε περιστατικά τα οποία τελικά είχαν ατυχή έκβαση. Το λόγος ήταν διότι δεν υπήρχε καμία θεραπεία στην ουσία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα όφελος για τον ασθενή.
4: Τώρα, να ενημερώσω τις ακροάτες και τους ακροατές ότι ο κύριος που ακούτε, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, είναι διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Και είναι επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Καταλαβαίνετε πόσα περιστατικά με εμφράγματα, ανακοπές έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος στην καριέρα του. Πέστε μας και μια κουβέντα, αγαπητέ κύριε γιατρέ, αγαπητέ γιατρέ, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα έχει μεγάλη διεθνή συμμετοχή και θα διοργανωθεί, θα ξεκινήσει στις 18 και θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς συνέδριο είναι και ποιοι θα μετέχουν?
6: 7ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας Sports Cardiology είναι ένα παγκόσμιο στην ουσία συνέδριο, διότι μετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη που ασχολούνται με τον τομέα της αθλητικής καρδιολογίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τον ευνίδιο θάνατο, με τα ωφέλη της άσκησης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αν υπάρχουν ακρότητες. Ασχολούμαστε με τα αναβολικά, με την χρήση ουσιών από τα νέα παιδιά, από τους αθλητές που μπορεί να προσβάλλουν τον οργανισμό και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Τιβάνι, στο Καβούρι, το τονίζω, στο Καβούρι,
4: mm-hmm.
6: και η τελετή έναρξης είναι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα βραβεύσουμε κορυφαίους αθλητές αλλά και διάσημες προσωπικότητες από τον Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Είναι ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Στο site του συνεδρίου www.sportscardiology.com μπορείτε να το παρακολουθήσετε με εγγραφή. Είναι ένα συνέδριο που είναι ωφέλιμο για όλους και όλες που ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
4: Καλή επιτυχία, αγαπητέ γιατρέ. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για όλα όσα είπατε και ενημερώσατε τον κόσμο. Αύριο, επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα από φίλες ακροατές και ακροατές, αύριο περνάνε την πόρτα του ανακριτή. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη που έχει ασκηθεί στο ζευγάρι. Τώρα, επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ, εγώ φίλε μου δεν ξέρω ποια θα είναι η μεταχείριση, η ποινική μεταχείριση του ζεύγους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τα ξέρουν αυτά. Έχουν όλα τα στοιχεία μπροστά τους, τα πορίσματα, τα δεδομένα, τους ελέγχους που έκανε το ελληνικό FBI. Τα ψηφιακά πιστήρια έχουν τα πάντα. Και αυτοί θα αποφασίσουν, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους.
7: Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου, αν σκιά σου δεν ήμουνα.
4: Εδώ η φίλη, η κυρία Μαρίκα, θέτει σωστό το ερώτημα. Θέτει ένα σωστό ερώτημα, το είπαμε και εμείς το πρωί. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, με πολλές συμπάθειες στην κοινωνία, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος κατέληγε ή ενδεχομένως να έχει ήδη καταλήξει σε τέτοιου είδους ιατρία, σε τέτοιου είδους περίεργα ιατρία, μήπως εκεί θα χρεωνόταν παθολογικά αίτια ο θάνατός του και δεν θα έψαχναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτονόητο αυτό που λέτε. Επειδή ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και δόθηκε τόσο μεγάλη διάσταση λόγω του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που είχε, ξεκίνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορθώς ξεκίνησαν να ψάχνουν το βίο και την πολιτεία των γιατρών. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο να υπήρξαν κατά το παρελθόν, μπορεί όχι στο ίδιο ιατρείο, σε κάποιο άλλο ιατρείο που έκαναν την ίδια επέμβαση, την πλασμαφαίρεση δηλαδή, κάποιος θάνατος από έμφραγμα ή ανακοπή και να μην έγινε ποτέ γνωστός. Να αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια δηλαδή, να μην έγινε έρευνα ποτέ. Αλλά το επιχείρημα που σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλείται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς κάναμε έλεγχο και είχαν κρύψει τα μηχανήματα, είναι εντελώς για γέλια. Οι έλεγχοι, κύριε Πατούλη, γίνονται ευνηδιαστικά, προειδοποίητα. Δεν γίνονται μετά από ραντεβού, που δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, ούτε υιοθετώ κάτι τέτοιο. Μπορεί οι γιατροί να χρηματίζουν τους ελεγκτές ή οτιδήποτε άλλο. Οι σοβαροί έλεγχοι στα ιατρεία, για να διαπιστώσουν οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, τι ακριβώς συμβαίνει στα ιατρεία αυτά, γίνονται απροειδοποίητα. Όχι με ραντεβού να σε περιμένει ο άλλος και να σου προσφέρει και εσπρεσάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο και πρέπει με αφορμή αυτό το τραγικό, το δραματικό περιστατικό που συνέβη στον άτυχο καλλιτέχνη, αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο Γιώργο Μαζωνάκη, να μην ξανασυμβεί σε άλλον. Να αλλάξει η διαδικασία ελέγχου από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας.
8: Κι όπως τα γυαλιά.
4: Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το ιατρικό. Και θα πρέπει να δει και ο ιατρικός σύλλογος κατά πόσο, άσχετα από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να συνεχίζουν να επιτελούν το λειτουργήμα του γιατρού. Μήπως πρέπει να τους αφαιρεθεί ή να ανασταλεί η ιατρική τους ιδιότητα βάσει αυτών που ακούμε. Εδώ διαβάζουμε και σε έχουν συμπεριληφθεί στην δικογραφία όλα αυτά, ότι από τα ευρήματα του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, της συζύγου, της γυναίκας γιατρού, βρέθηκε την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο κρεβάτι του πόνου, στο οποίο κατέληξε τελικά, να αναζητούν μέσω AI πώς μπορείς να κάνεις ανάνυψη ασθενούς που έχει πάθει έμφραγμα. Ούτε αυτό δεν ήξεραν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η κυρία ή ο κύριος να συνεχίζει να παραμένει γιατρός? Είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα? Δεν πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να δει τα πάντα εκεί στο ιατρείο? Τι ακριβώς συνέβη? Θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ασχέτως της ποινικής μεταχείρισης των δύο? Δηλαδή, αν αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τη Δευτέρα να τους αφήσει ελεύθερους, θα συνεχίσουν να έχουν το ιατρείο αυτό και να κάνουν την ίδια δουλειά? Το τρίτο κομμάτι, το οικονομικό-φορολογικό. Εκεί μαθαίνω ότι η αρχή για το ξέπλυμα δεν πρόκειται να τους κάνει χατηράκια. Ήδη ξεκίνησε η ΑΔΕ ελέγχου στα φορολογικά προφίλ των δύο γιατρών. Ακούγονται και έχουν κατατεθεί, επισήμως υπάρχουν αυτά στη δικογραφία, ότι έπαιρναν 6.000 ευρώ τη συνεδρία, δηλαδή κάθε πλασμαφαίρεση 6.000 ευρώ, και μπορεί να είχαν 5-6 πελάτες την ημέρα. 5-6-30.000 ευρώ. Αυτά είναι νόμιμα, είναι φορολογημένα, κατατέθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή τα πήγαινε ο άλλος μαύρα. Και μαζί σου ζω. Αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί ή απλά έχουν ξεπληθεί και έτσι έγιναν οι περιουσίες με σπίτια στο παλαιό ψυχικό και ακίνητα στο Κολωνάκι. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τρία λοιπόν τα σκέλη. Το ποινικό, το οικονομικό φορολογικό και το συνδικαλιστικό για διατρικό.
9: Real FM.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
14: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
13: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
15: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας.
18: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Arkas. καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα, με την τηλεματική, έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
22: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
23: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
24: Ο Παναθηναϊκός.
23: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
24: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
23: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
24: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
23: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
25: Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι ψάχνω για να μπορώ να σ' αγκαλιάσω δεν μπορώ.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτό, δεν έχετε παράπονο, και την Παρασκευή και το Σάββατο και σήμερα τον τιμήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Και όχι μόνο εδώ η εκπομπή η δική μου που παίζει ελληνικά τραγούδια, γενικότερα ο Real FM έβαλε πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.

Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν μερικοί, θα το πω, θα την πω την έκφραση. Σκατόψυχοι άνθρωποι που βρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε έτσι όπως κατέληξε, αλλά και να μην κατέληγε έτσι όπως κατέληγε. Υπάρχει κανένας που ξέρει το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Υπάρχει αδίκημα συγκεκριμένο? Υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού και ασκείται και ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα για την ιστορία αυτή. Δηλαδή, απορώ, έχουν έρθει 2-3 μηνύματα, όχι πολλά. Εντάξει, μέσα στα 500 μηνύματα που έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο, έρχονται και 5-10 βλαμμένων και σκατόψυχων ανθρώπων. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα που απαιτούν να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Να τους ενημερώσω για το εξής. Ας πούμε ότι εγώ διαβάζω ένα μήνυμα στον αέρα που στέλνεις μέσα από τη σκατοψυχιά σου. Και ακούει ένα συγγενής του Γιώργου Μαζονάκη. Και ζητήσει μέσω του δικηγόρου του την παρέμβαση του εισαγγελέα. Νομίζεις ότι είσαι καλυμμένος πίσω από το Σπύρος από τη Λαμία ή Νίκος από τη Θεσσαλονίκη? Θα σε τσιμπήσουν μέσω της IP σε χρόνο ντετέ. Και θα τσιμπήσουν και μένα που αναμεταδίδω το μήνυμά σου. Γι' αυτό, παιδιά, δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε τα κομματικά τρόλς και όλους τους μπετόβλακες οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από τα δικά τους κομματικά γυαλιά. Ευτυχώς και αυτοί είναι ελάχιστοι. Ευτυχώς υπάρχουν και φίλτρα και γλιτώνουμε από τέτοιες περιπτώσεις που είναι για ψυχίατρο. Μην έχουμε τώρα και εσάς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συνάνθρωπός μας ο οποίος γράφει και λέει αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Πραγματικά ντροπή. Ντρέπεται και ντροπή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:37 πρώτα λεπτά. Δόθηκε μεγάλη διάσταση στην επίσκεψη της κυρίας Αλαμουντίν στην Ελλάδα. Είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και είδε το πρωθυπουργικό ζεύγος. Η ουσία είναι όμως ότι μαζί με την κυρία Αλαμουντίν, και αυτό δεν πήρε μεγάλη διάσταση, ήρθε και ο πρόεδρος της UNESCO, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής, ο επικεφαλής δηλαδή της UNESCO, ο διευθυντής, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα εδώ στην Ελλάδα, αλλά έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στην καθιέρωση της παγκόσμιας ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην αναγνώριση του Ολύμπου ως ένα μνημείο μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου της UNESCO στο Παρίσι, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: οι τελευταίες μέρες ήταν πραγματικά πολύ θετικές. Mm. Με τις δύο αυτές επισκέψεις, δύο προσωπικότητων από διαφορετικό χώρο η κάθε μία. Mm-hmm. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την επίσκεψη και τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών, ο επικεφαλής της UNESCO, ο γενικός διευθυντής της, ο Αιγύπτιος καθηγητής Αιγυπτιολογίας και πρώην υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων, ο κύριος Χαλέντε Λενάνη. Σε αυτές τις συναντήσεις λοιπόν προτάχθηκε με ένταση από την ελληνική πλευρά μεταξύ των άλλων ζητημάτων που έχουμε με την UNESCO, όπως οι ενίσχυση των σχέσεών μας, το θέμα του Ολύμπου, η εγγραφή και άλλων μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στη λίστα αυτή την διεθνή και την ακτινοβολούσα της UNESCO, έγινε συζήτηση, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις, από τις ανακοινώσεις μετά, πολύ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους ακροατές σας, τους πολλούς που ακούν, το αίτημα αυτό της χώρας είναι γραμμένο στο DNA του έθνους. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι μια εθνική προσπάθεια που δεν τελειώνει. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σαφές στις συναντήσεις αυτές. Όταν μας δικαιώνει ένας διεθνής οργανισμός, επί 45 χρόνια βγαίνουν συνεχείς αποφάσεις υπέρ της ελληνικής άποψης και των ελληνικών επιχειρημάτων. Όταν 70% των Βρετανών πολιτών πλέον υποστηρίζουν την επανένωση των γλυπτών στον τόπο που γεννήθηκαν, λειτουργήθηκαν και μπορούν να συνεχίσουν τους αιώνες να μεγαλουργούν, είναι υποχρέωσή μας να ανεβάσουμε την πίεση.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωσή μας να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα.
0: Τώρα, επί της ουσίας και μετά την αλλαγή του Βρετανού Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι διαφορετικό στη στρατηγική της χώρας μας απέναντι στο Λονδίνο? Έχει αλλάξει κάτι και από την πλευρά της Βρετανίας σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας ή όχι?
1: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της επανένωσης. Από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας και μετά παρέμπεψε πάλι.
0: Πετάει τον μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Επανάληψη του γνωστού τρομπαρίου στο Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο, ακόμα και αν αποφασίσει την επανένωση και την επιστροφή, θα πρέπει να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου. Όταν πάει στη Βρετανική κυβέρνηση, σου λένε δεν είμαστε εμείς, το Βρετανικό Μουσείο. Υπάρχει λοιπόν ένα πινκ-πονκ. Αυτό με μεγάλη και καλή διάθεση το αντιμετώπισε η Ελλάδα και συζήτησε διμερώς. Όμως ο χρόνος τρέχει, κύριε Παπαγιάννη. Ο χρόνος τρέχει. Το δίκαιο είναι μαμάς. Έχουμε και μια πολύ σημαντική τελευταία εξέλιξη, ότι το βασικό νομικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί για να δικαιολογήσουν την παράνομη, καταφανώς και βάνδαλη πράξη του Έλγιν, ήταν ότι υπήρχε ένα φιρμάνι του Σουλτάνου του Τούρκου.
0: Το θέμα αυτά είναι να τα κατανοήσουν οι Βρετανοί και να ανοίξουν την πόρτα της συνεννόησης και της επιστροφής. Δεν υπάρχει.
1: Προσέξτε, δεν υπάρχει. Όχι μόνο δεν υπάρχει. Είναι η τουρκική πλευρά που επισήμως διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ως κείμενο. Δεν υπάρχει ως καταγραφή στα Οθωμανικά αρχεία, που ήταν πάρα πολύ λεπτομερή, σε σημείο που οι Βρετανοί, η Τουρκάλα εμπειρογνώμων στην UNESCO ζήτησε από τους Βρετανούς να μην ξαναχρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στα χέρια μας και το δίκαιο κυρίως για ένα αίτημα που για πρώτη φορά υπέβαλε το ελληνικό κράτος το 1833, παρακαλώ, όταν είχαμε τα τεράστια προβλήματα της ύπαρξής μας, το ελληνικό έθνος ζήτησε από τους Βρετανούς ως πρώτη πράξη, μία από τις πρώτες πράξεις, την επιστροφή των γλυπτών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν όλα αυτά είναι που συνθέτουν αυτή την υπόθεση, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με ένταση, με αυτοπεποίθηση και με το αίσθημα του δικαίου.
0: Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Βλέπετε όμως πώς αλλάζει ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα σε σχέση με τον σημερινό, τον Βρετανό Πρωθυπουργό που άλλαξε.
1: Η ιστορία είναι μαζί μας, κύριε
0: Στη θέση του Στάρμερ και πώς αλλάζουν τα πράγματα από την μία μέρα στην άλλη.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Και η δουλειά που θα κάνουμε θα δικαιωθούμε. Να είσαστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την, τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή

0: λαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε βεβαίως σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά χιλιάδες ακροατές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Νότιο Αφρική και την Αυστραλία.
9: Λόγια στον αέρα.
8: Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Εύχομαι η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να μην έχει τη δομή πλαστελίνης. Όχι μόνο για τον Γιώργο κύριε Παπαγιάννη, αλλά για το καλό όλων μας. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Θα μπορούσα να διαβάσω το μήνυμα, αλλά είναι ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Καλύτερα να το αποφύγουμε, αγαπητέ φίλε Παύλο. Και εγώ αυτή την εκτίμηση έχω, αλλά δεν μπορώ να τη δημοσιοποιήσω. Ο φίλος ο Θέμης ρωτάει το αυτονόητο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σαν απλός πολίτης, πώς γίνεται να βγαίνει στα κανάλια η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και να λέει ότι ελέγχθηκε ξανά στο παρελθόν και δεν βρήκαν κανένα μηχάνημα. Δηλαδή, όταν κάνουν έλεγχο, πάνε με ραντεβού. Ακριβώς. Πάνε με ραντεβού. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η διαδικασία. Τώρα το κατάλαβαν και στον Ιατρικό Σύλλογο. Τουλάχιστον οι έντιμοι επιστήμονες, οι έντιμοι γιατροί που είναι εκεί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο τον Αλεξανδρόπουλο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Έχεις αμφιβολίες αν είναι γιατροί ή όχι. Τι να σου πω, με αυτά τα οποία διαβάζω, Κώστα, περνάει και αυτό από το μυαλό μου. Αλλά όλα αυτά θα φανούν από το Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου, από τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δηλώσει ότι πήραν πτυχία. Θα γίνει. Αναλυτική έρευνα από τους αρμόδιους ανακριτές και εισαγγελείς. Έχει πολύ ουρά η υπόθεση αυτή και θυμηθείτε με, δεν τελειώνει ποινικά η ιστορία αυτή με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή τη Δευτέρα. Θα μπλέξει και άλλος κόσμος.
9: Όλα είναι κας, προσπερνάν.
8: Αυτοί οι οποίοι δεν διενήργησαν τους ελέγχους σωστά και άλλοι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε. Τώρα, τα περιουσιακά του δεν τα ξέρω. Ρωτάει εδώ η φίλη η Ελένη. Δεν τα ξέρω αυτά και δεν με αφορούν. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως, Ελένη, είναι ότι επειδή δεν έχει συντάξει διαθήκη ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή ζουν οι γονείς του και οι αδερφές του, λογικά θα πάνε στην οικογένειά του. Δεν είναι όμως αυτά τα πιολές, τα οποία απέκτησε ο Γιώργος Μαζονάκης τόσα χρόνια από καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και μπράβο του. Ό,τι έκανε, το έκανε με τη δική του φωνή, με το ταλέντο του και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία του, γιατί ήταν ένα αυτοδημιούργητο παιδί από την Κοκκινιά. Δεν είναι ούτε τα τιμαλφή, ούτε τα κίνητα, ούτε τα μετρητά. Η μεγάλη κληρονομιά αυτών των τεράστιων καλλιτεχνών, τεράστιων με την έννοια της μεγάλης λαϊκής αποδοχής, είναι τα δικαιώματα που θα έχουν. Τα τραγούδια του Μαζονάκη θα παίζονται όχι επί χρόνια, επί δεκαετίες. Αυτό θα αποφέρει επισκέψεις.

0: επισημότητα δηλαδή, διαφήμιση, πωλήσεις, ό,τι εν πάση περιπτώσει πολλούνται σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν οι δίσκοι του βινιλίου ή τα CD-ROM. Θα φέρνει έσοδα όμως. Αυτά είναι τα μεγάλα, τα τρελά λεφτά για έναν καλλιτέχνη που έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγάπη από τον κόσμο.
1: Με διαβατήριο.
0: Καλημέρα στη Μίνα. Γιάννη, η μικροψυχία και η κακεντρέχεια κάποιων ανθρώπων, η οποία σε κάθε αντίστοιχο γεγονός και όχι μόνο κατακλείζει κατά βάση τα social media, δείχνει την έλλειψη ανθρωπιάς ενσυναίσθησης και παιδείας. Το λυπηρό είναι ότι αυτού του είδους τα άτομα πολλαπλασιάζονται, γιατί λανθασμένα πιστεύουν ότι είναι ανώνυμοι. Να τους πούμε ότι δεν είναι ανώνυμοι. Το 2026 είμαστε όλοι επώνυμοι. Να είσαι καλά, Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Θεοφάνη. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάσω το επώνυμό της. Το βλέπω όμως εγώ. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Είμαι εφημερεύουσα γιατρός. Το μόνο δρόμο που ξέρω να πάω στο νοσοκομείο μου είναι η Ιερά Οδός. Σήμερα λοιπόν είναι ο ημιμαραθώνιος και είχαν κλείσει την Ιερά Οδό. Παρακάλεσα πάνω από 15 μοτοσυκλετιστές αστυνομικούς να με βοηθήσουν και να με οδηγήσουν για να πάω από άλλη οδό στο νοσοκομείο μου, όπου εφημέρευα, και κανένας, κύριε Παπαγιάννη, δεν συγκινήθηκε να με βοηθήσει. Να βοηθήσει μια εφημερεύουσα γιατρό, το αποτέλεσμα αντί να πάω στις 8 πήγα στις 9 και 20 στο νοσοκομείο μου για να αναλάβω βάρδια. Πουθενά στην Ιερά Οδό δεν υπήρχε όλες αυτές τις μέρες ανακοίνωση για τον ημιμαραθώνιο που θα γινόταν σήμερα. Ήθελα να ξέρω αν κάποιος συγγενής αυτών των 15 αστυνομικών ερχόταν στο νοσοκομείο ως ασθενής, μήπως θα με βοηθούσε τότε. Ντροπή. Πραγματικά ντροπή, έτσι όπως μας περιγράφεις, αγαπητή κυρία ακροάτρια, το μήνυμα είναι. Ένας δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να ανοίξει το δρόμο ή να σας συνοδεύσει ως γιατρό εκεί που πρέπει.

Υπάρχει και αυτή η διάσταση που γράφεις, Γρηγόρη. Καλημέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λογικό είναι να αναθεματίζουμε συγκεκριμένους γιατρούς και ελεγκτές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επισημάνουμε και την άγνοια ορισμένων θυμάτων. Βεβαίως. Βεβαίως θα το πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Δεν νοείται σήμερα πολίτης, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ενημερωνόμαστε από τα πάντα μέσω του διαδικτύου. Η ενημέρωση δεν έχει επιλεκτικότητα. Ο καθένας μπορεί μέσα από το τάμπλετ, το κινητό του, το smartphone δηλαδή, μέσα από τον υπολογιστή του, να σερφάρει και να δει οτιδήποτε θέλει να δει. Δεν υπάρχει η δικαιολογία της άγνοιας. Το μόνο που μπορώ να πω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί μερικά πράγματα σχετικά με τα ιατρεία αυτά και η παραπλανητική διαφήμιση αυτών των γιατρών είχε, αν θέλεις, υπερκαλύψει τις αμφιβολίες κάποιου να πάει εκεί. Και ξέρεις, ο κάθε ένας δεν είναι ειδικός να μυρίσει τα νύχια του τι ακριβώς κρύβεται από πίσω. Ακούει Πανεπιστήμιο Χαβάης, ακούει ειδική γιατρός, ακούει ολιστική ιατρική, ακούει το ένα, ακούει το άλλο. Δεν καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα γιατί δεν έχει σωστή ενημέρωση προφανώς. Πηγαίνουν σε συνθέτες και στιχουργούς και πηγαίνουν και σε ερμηνευτές σε ποσοστό, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Πέραν το αν συμπίπτουν ιδιότητες ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένα 15-20% το ποσοστό που παίρνουν οι ερμηνευτές. Που πολλοί από αυτούς ούτως ή άλλως έχουν κάνει εταιρείες άλλωστε και εμφανίζονται και ως συνθέτες και ως στιχουργοί. Άρα στο 90% των περιπτώσεων πηγαίνουν και στους ερμηνευτές. Γι' αυτό και δημιουργούν εταιρείες οι ίδιοι ερμηνευτές και καλά κάνουν.

Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα που πραγματικά θα είναι θέμα συζήτησης στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω τους επόμενους μήνες, σε όλη την κοινωνία, είναι το θέμα της ενέργειας. Και είναι οι τιμές της ενέργειας και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Όλες οι εκτιμήσεις, φίλες και φίλοι των διεθνών αναλυτών, των διεθνών αγορών, συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα. Θα είναι δύσκολο το φθινόπωρο και ακόμα πιο δύσκολο ο χειμώνας. Σε ενεργειακό επίπεδο θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται παντού. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο το κεντρικό θέμα, το κεντρικό ρεπορτάζ, το πρωτοσέλιδο της Real News.

Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση φίλες και φίλοι, στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από την Betty Hetman, τη γνωστή συγγραφέα. Μαζί Food and Travel και βέβαια Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πω ότι εν ώψη των μεγάλων γενεθλίων των 19 ετών που κλείνει το αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη, διοργανώνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο, πρώτο δώρο, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Super Market Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πω τις τελευταίες καλημέρες στον αγαπητό φίλο τον Ηλία, τον Παναγιώτη από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Γεια σου, Άρχοντα Παναγιώτη. Το φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Τον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Το συνονόματο τον Γιάννη και τον κύριο Παυλίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ξέχασα τη φίλη την Γεωργία και την κυρία Πετροπούλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, 10-12. Και φυσικά κανονικά και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7-10. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι. Μη λείψει κανείς. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικούν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Ποια είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο? Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Στις επαιδειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των ορχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγμα σε εμπορικό πλοίο νυχτά της νήσου Κέσμ στον Περσικό κόλπο.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 1-0 ο Όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθουν. Θα ήθελα να πω τόσο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας, σε αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνω μια μικρή παρένθεση που πρέπει να την κάνουμε, μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν από κοντά του. Και ο Γιάννης ο δίσκος βέβαια, ο μαέστρος του. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ, Θανάση. Εδώ με τον Γιώργο, έτσι τα λέγατε. Στείλε ένα τραγούδι εκεί ψηλά, ρε Γιώργο.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους, σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12, ακούσαμε Ρέμο
0: να αποχαιρετά, ναι, να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο του στη Μεγάλη Συναυρία στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας τον ήχο Γιάννης Καραγευρέκης. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Μπανανού, βεβαίως. Και τα δελτία ειδήσεων, η Χρυσή Κλησιώτη.
1: Θα παραμείνουμε εδώ μαζί σας. Μεγάλο θέμα, βεβαίως, είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σε πολύ συγκινησιακό περιβάλλον, χθες η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Φορτισμένη πολύ η συναυλία αυτή. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και δεν ήταν ο μόνος, Ρίτσα. Πάρα πολλοί συναδελφοί του, πάρα πολλοί τραγουδιστές, κορυφαίοι Έλληνες τραγουδιστές.
0: Όλοι και αυτοί.
1: Γιατί ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης.
0: Και αυτοί που συνεργάστηκαν και αυτοί που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Όλοι.
1: Ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Εκεί είναι και το άδικο. Το άδικο σε έναν άνθρωπο 54 ετών. Λοιπόν, σήμερα είναι η Λαϊκή Αγρυπνία. Από τις 7.30 το απόγευμα, ισορρός του Μαζονάκη θα τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία. Είναι το βράδυ, όλη τη νύχτα και αύριο είναι κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα, μάλλον όχι τα υπόλοιπα, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, διότι εδώ έχουμε έναν γιατρό και μία γιατρό η οποία κατηγορούνται για το θάνατο και έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο αυτό. Άκουσα, διάβασα, να λέει ο γιατρός, λέει σε ασθενή, υπάρχει ο Θεός και αμέσως μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, φέρεται να το έχει πει αυτό. Τώρα ξέρεις είναι και ο λόγος σου το λόγο μου, αλλά φέρεται
1: ναι,
0: να το έχει πει
1: λέμε,
0: αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, αν το έχει πει αυτό. Εντάξει τώρα, είναι αλλούνταλλού οι άνθρωποι.
0: Για μένα δύο πράγματα ή τρία πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ένα που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό από την αρχή ως το τέλος. Φαίνεται ότι όταν συνέβη το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, οι άνθρωποι έψαχναν, οι δύο γιατροί έψαχναν να βρουν πώς θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Από το AI
0: αναζητώντας.
1: Έτσι ξέρουμε κι εμείς.
0: Έτσι ξέρω κι εγώ. Αυτοί είναι γιατροί. Έχουν κάτι πτυχία από τείχο σε τείχο. Δεν είναι, έχουν επιστήμονες και βάλανε
1: καλά,
0: μέσα.
1: Καλά, τα πτυχία από τείχο σε τείχο, ας τα δούμε. Θα τα δούμε.
0: Αλλά
1: ιδίως της κυρίας, πώς τη λένε.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει πάρει ειδικότητα, αλλά γιατρός είναι. Δεν χρειάζεται να ψάξει το AI για να δει τι πώς θα παρέχει.
1: Χρειάζεται να.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί πάρουν γιατροί και γιατροί.
0: Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, εγώ δεν το πίστευα από την αρχή όταν το άκουσα. Όταν έρχεται το ασθενοφόρο και φεύγει με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν πάει η γιατρός
1: μαζί. Δεν πάει άνθρωπος μαζί.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην πάει ο γιατρός μαζί.
1: Και αν ισχύει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει σωθεί, ο Μαζονάκης, ναι, αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
0: Αυτό θα το δούμε. Θα το δείξουν και τοξικολογικές και ιστολογικές έτσι κι αλλιώς.
1: Λέω αν.
0: Αλλά επειδή μου, ό,τι και να είναι, Βρενίκο, άσε.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις την ανεπάρκειά σου. Ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου μένει. Λιποθυμάει, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Αφού ξέρεις ότι είσαι άσχετος, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ να έρθει να πάρει τον άνθρωπο? Τι τον βάζεις τον άνθρωπο εκεί και τον έχεις και τον βασανίζεις, δεν ξέρω τι κάνεις?
0: Εντάξει, του κάνανε κάρπα.
1: Εσύ, εμείς δεν ξέρουμε. Εσύ ξέρεις ότι είσαι άσχετος όμως. Ο ίδιος ξέρει,
0: ναι, θεωρητικά,
1: ότι δεν ξέρει.
0: Δεν ήταν μόνη της, ήταν και ο δεύτερος γιατρός.
1: Ναι, αλλά το AI κοίταγαν.
0: Ναι,
1: αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν κοιτάς το AI δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή που δεν ξέρεις, πάρε τηλέφωνο.
0: Μα επίσης έχουν πέσει τρομερές αντιφάσεις. Είπαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα έχει γράψει 42 λεπτά. Ότι είχε μπει ήδη πεταλούδα, δηλαδή έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης με την πεταλούδα στο χέρι. Έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Σβήσανε φωτογραφίες.
1: Του δώσαν αδρεναλίνη.
0: Αυτό νομίζω ότι προβλέπεται όταν δουν
1: τέτοια κατάσταση. Αλλά η ποσότητα της αδρεναλίνης.
0: Έχει σημασία.
1: Η ώρα που τη δίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εγώ είμαι αλλεργικός και παίρνω αδρεναλίνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η ποσότητα που θα πάρω,
0: έχεις
1: την
0: δίκιο.
1: Ασθένεια που έχω,
0: έχεις
1: δεν μπορεί να μου δώσεις 10 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης και να χρειάζομαι ένα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είναι πολλά πρέπει να απαντηθούν, θα τα δούμε έτσι.
1: Καλά, τα οικονομικά έχουν μπλέξει. Αν φύγουμε από το ποινικό, το κακουργηματικό αυτό.
0: Αυτό θα φύγει, αυτό θα λυθεί από αύριο.
1: Οικονομικά έχουν τελειώσει. Στο λέω εγώ με τα λόγω γνώσεως. Άρχισε αδέ τον έλεγχο και ο κύριος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για έλεγχο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μέσα στα οικονομικά του το μάλε βράση.
0: Ας τα δηλωμένα και τα αδήλωτα, λες, ε.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Και στο εξωτερικό και εδώ.
0: Έχουν δημοσιευτεί τα πάντα, όμως.
1: Ναι, βέβαια.

0: και άρχισαν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα ότι ο Μαζονάκης ήταν τόσο ριζωμένος στην είδηση του λαού. Τώρα εξηγούνται πολλά,
1: λέει ο Κώστας. Ναι, είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, Κώστα. Πάρα πολύ ριζωμένος. Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
0: Λέει επίσης η Ελισάβετ, αυτός ο γιατρός, γιατί μόνο για 6 μήνες έγινε προσωρινή παύση άδειας επαγγελματία και όχι από τώρα οριστική και γι' αυτόν. Να το δούμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα και θα επανέλθουμε. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με όλα τα μέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν για να πάει καλύτερα η κοινωνία και η μεσαία τάξη.
1: Λοιπόν, τίτλος 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 120 δόσεις. Τα ναι. Βασικά νομίζω, είναι αυτά τα βασικά.
0: Όχι, τετραήμερο.
1: Ναι,
0: όχι 13ωρο,
1: κατάργηση.
0: Τέσσερις μέρες εργασίας, οι τέσσερις μέρες εργασίας με 8ωρο. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μέτρα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πολύ.
0: Αλλά θέλουν πολλά λεφτά.
1: Νέο ΕΚΑΣ, αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Συμφωνώ με
1: το ΕΚΑΣ. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
0: Συμφωνώ.
1: Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Αναλογική ανταποδοτική σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι.
1: Πολύ αυτό. 120 δόσεις σου είπα. Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Ναι.
1: Έχει αυτές τις 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους.
0: Βέβαια.
1: 200 ευρώ το μήνα για παιδιά έως 3 ετών. Μεγάλη, 200 ευρώ το μήνα.
0: Μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας για το ρεύμα.
1: Εντάξει, εδώ 20%. Μιλάμε τώρα, είναι πολύ, πολλά ως
0: πρόγραμμα. Το ψηφίζω έτσι.
1: Α, το ψηφίζεις έτσι.
0: Έτσι το ψηφίζω.
1: Ναι. Μείωση, στόχος μείωσης του ρεύματος 30%.
0: 20. Με μία προϋπόθεση.
1: Έως 30%.
0: Έως 20 διαβάζω εγώ.
1: Διαβάζεις λάθος.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Λέει, του χρόνου 20.
1: Ναι. Για να φτάσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω το ψηφίζω με αυτά. Με μία προϋπόθεση.
1: Για πέστε μας, Ρενικό.
0: Να βγει η κοστολόγηση των μέτρων από την επιτροπή, από το λογιστήριο.
1: Δεν βγάλουν την κοστολόγηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βγάλει κοστολόγηση, να ανεβεί να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα.
0: Και αν βγει όμως πάνω από αυτά που μπορείς να δώσεις, θα τη χάσει την ψήφο μου.
1: Δεν νομίζω. Καλά. Θα τη χάσει την ψήφο σου.
0: Σου λέω έτσι όπως τα ακούω. Είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή είναι τοποθετημένο στα πράγματα που καίνε το μέσο πολίτη.
0: Ωραίο.
1: Και ωραίο. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
0: Μην είναι ακριβό. Βέβαια, να το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Φαντάζομαι ότι θα το έχουν ζυγίσει έτσι.
0: Καλά, και άλλοι το ζύγισαν. Και λέγανε 7,5 χρόνια την τετραετία.
1: 7,5 δισεκατομμύρια.
0: 7,5 δισεκατομμύρια, να βλογήσω τα γένια μου. Θυμάσαι τι έλεγα εγώ.
1: Το πες από την αρχή και μαλώναμε κιόλα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λέω 7,5 δις, αυτά βγαίνουν το χρόνο.
1: Ναι, ναι,
0: και μου λέγανε, και δεν μου λέγανε αυτοί, μου έλεγε και η Ελλάς, ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τετραετία λέει, δεν τρέπεστε λέει, να τα λέτε αυτά. Και τώρα το κουτεντάκι και λέει 7,5 λέει. Λέει είναι το χρόνο, λέει κάπου τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που είπε ο Τσίπρας δεν βγαίνουν, έτσι όπως τα λέει. Με αλλαγές μικρές μπορεί να βγουν. Θα μου πεις, δεν είμαι εγώ, δεν κάνω το πρόγραμμα.
1: Δεν το κάνει.
0: Είναι ο κύριος Λιάκης, ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Ναι. Επίσης που είναι πολύ σημαντικό, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία τα μέτρα αυτά.
1: Μείωση της προκαταβολής φόρου επιτέλους το 50% μέσα στην τετραετία.
0: Πολύ ωραία μέτρα. Τα λεφτά να μου βρεις εσύ από εκεί.
1: Αύξηση του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ.
0: Βρε ωραία. Να μην μου έρθεις και μου ζητάς όμως μετά να τα πληρώσω εγώ.
1: Όχι, δεν θα τα πληρώσω εσύ, Νίκο. Προφανώς για
0: εσύ
1: να έχουν.
0: Που...
1: Περίμενε,
0: παιδί. Άστα προφανώς. Προφανώς και με την Ελλάς.
1: Προφανώς για να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο το έχουν ψηλοπαρουσιάσει κατά καιρό. Δηλαδή έχουν πει πολλά από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα έχουν κάνει μια κοστολόγηση. Δεν πάνε και ανεβαίνουν. Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει η κοστολόγηση αυτή τη φάση. Ρίτσα, έχουμε εκλογές σε 10 μήνες, 9.
1: Δεν σηκιάζει η κοστολόγηση.
0: Δίνουμε και. Εμένα με νοιάζει. Δεν το λέω για μένα.
1: Άλλες δίνουμε, είναι...
0: λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Άλλες λέμε και κάτι
0: τόσο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μια χαρά. Ακούγεται μια χαρά το θέμα.
1: Και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημοκρατικό.
0: Για όλα, για όλα.
1: Και για την υγεία, την παιδεία.
0: Κάτσε, μην με ακούει και μου ρελάτη και στείλει κανένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι, και καλά θα σου κάνει.
0: Λοιπόν. Πυροβολισμοί σε beach bar στην Ανάβησο.
1: Τα ξημερώματα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Κάλικες και αίματα. Μήπως είχαμε τραυματισμούς.
1: Κοίταξε να δεις. Ψάξανε στα νοσοκομεία, βρήκαν 2 τραυματίες, αλλά δεν ξέρουν αν είναι τραυματίες από αυτό το περιστατικό.
0: Μήπως
1: δεν είναι από αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρουν.
0: Ρε παιδιά, ησυχία μετά.
1: Ένας με τραύμα, νομίζω, στο πόδι. Και ένας ακόμα, αλλά δεν ξέρουν αν είναι από αυτό το περιστατικό.
0: Αυτή είναι η Turkish Airlines. Με τις αναταράξεις φοβήθηκε ο κόσμος, το άκουσες αυτό.
1: Όχι.
0: Αναταράξεις τρομερές με την Turkish Airlines. Λόγω της κακοκαιρίας, ούρλιαζαν οι επιβάτες μέσα, έχει βίντεο, έχει γίνει χαμός, έκλαιγαν οι άνθρωποι. Και λογικό.
1: Καλά, αυτό εδώ τώρα.
0: Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Έχει να κάνει με την επιλογή το να πετάξει κάποιος ή να μην πετάξει, δηλαδή να ξεκινήσει η πτήση, να μην ξεκινήσει, καταλαβαίνετε.
0: Δραματικές στιγμές πάντως στην καμπίνα σου λέω. Γινόταν μέσα χαμός. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι τώρα, μην τρελαθούμε. Ταξιδεύεις Γιάννη, εσύ ταξιδεύεις με αεροπλάνο γιατί φοβούνται πολύ. Ταξιδεύεις, μέχρι και εγώ ταξιδεύω, αλλά.
1: Κι εγώ χωρίς κανένα άγχος. Με τα καράβια δεν τα πάω.
0: Κάτσε να δεις εδώ, να ταράξεις να σου, να δεις το άγχος. Ωραία, όλα καλά.
1: Αγαπάω το αεροπλάνο πολύ, εγώ λοιπόν.
0: Ο Πιερακάκης πάντρεψε, σου είπα χθες. Σήμερα, χθες έγινε.
1: Λύσα κακιά, ναι.
0: Έγινε ο γάμος λοιπόν του Τούρκου, του Ρουμάνου υπήκ.
1: Ναι.
0: Μεστός κι αυτός, αγαπητέ. 46 ήταν ο άνθρωπος. 40... Δεν είναι μεγάλος.
1: Όταν λες μεστός.
0: Είναι όριμος πια, έχει κατασταλάξει, ξέρει τι θα πάρει, τι θα.
1: Τι θα πάρει.
0: Ενώ πια, πια κυρία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει στη ζωή του στα 46.
1: Α, τον επάντρεψε.
0: Ναι.
1: Ωραίος γαμπρός.
0: Ο Ναζάρε, καλός.
1: Η νύφη.
0: Ωραία και η νύφη. Ωραίο το νυφικό. Καλός είναι ο γαμπρός, καλούτσικος.
1: Στέκεται, καλώς στέκεται.
0: Καλώς στεκούμενος είναι.
1: Καλώς.
0: Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας. Να ζήσουν οι άνθρωποι.
1: Να ζήσουν.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά. Φθινοπωρινός ο καιρός. Βροχές λέει, κάτι άκουσα, ε.
1: Από,
0: το γυρίζει.
1: Κοίταξε, από χθες βρέχει, όπως είπες, μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Και
0: στη συναυλία. Ρε, εσύ, έπεσε,
1: θα βρέξει και στην Αττική.
0: Έπεσε, έπεσε η γαρμπή. Τώρα που πες για βροχή.
1: Καλά, μεγάλη πτώση. Oh. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε.
0: Το είδες, Γιάννη, που έπεσε η
1: κακομοίρα. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς.
0: Γιατί ήταν με το ρέμο πάνω, ρε παιδί μου, να το ευχηθεί.
1: Ευτυχώς.
0: Και όπως έφευγα, έβρεχε, είχε βρέξει. Και γλίστρησε η κακομοίρα, έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περαστικά, τέλος πάντων, στην Κέτη Γαρμπή, να είναι καλά. Μεγάλη είδηση, επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά από 6 χρόνια.
1: Μια Σελίν
0: Ντιόν, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με
1: παραγγελιά.
0: Τον,
1: η παραγγελιά.
0: Μαζί με τον τενόρο, το έχουμε ξαναβάλει, τον.
1: Τον Παβαρότη.
0: Σελίν Ντιόν Παβαρότη, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, κόμμα, ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια καλλιτέχνητα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επέστρεψε λοιπόν η 58χρονη Σελίν Ντιόν.
1: Ας τις ηλικίες, ρε Νίκο, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επέστρεψε η 58χρονη.
0: Δεν είναι μεγάλη εσύ η 58.
1: Όχι, όχι, νέα είναι, φυσικά.
0: Πολύ
1: νέα.
0: Συγκινημένη, αν ήταν παραπάνω δεν το έλεγα.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα, επέστρεψε η τάδε.
0: Δεν έχει πάρει σύνταξη ακόμα, είναι νέα.
1: Νέα, πολύ είναι.
0: 30.000 θεατές στην Plenitude Arena. Τους κατασυγκίνησε, συγκινήθηκε και η ίδια. Επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Πέρασε δύσκολα πολύ.
1: 6 χρόνια νομίζω έκανε να εμφανιστεί. Εκτός από τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι που
0: συγγνώμη,
1: την είδαμε.
0: Το σύνδρομο του δίσκαμπτου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ατόμου. Δίσκαμπτο άτομο. Πώς όμως το πάλεψε πολύ,
1: Εντάξει, έμεινε και σε αναπηρικό καροτσάκι και κινείται πολλές ώρες της ημέρας με αναπηρικό καροτσάκι.
0: Μπράβο της πάντως. Μπράβο της. Καλή επιστροφή. Να πούμε και συλληπιτήρια για το Χαλβατζή. Πέθανε αυτό το πάρα πολύ ωραίο στέλεχος της αριστεράς. Ο Χαλβατζής, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. 79 χρονών, 80 ήταν.
1: Εξαιρετικός συνομιλητής.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήπιος άνθρωπος.
0: Ήρεμος.
1: Γνώστης, ανέτησε πάντα τις απόψεις του, ξέρεις, τον άκουγες με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη προσοχή.
0: Εξαιρετικός. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα και μια είδηση, πάμε λίγο να, έτσι να είμαστε λίγο πιο κεφάτη.
1: Μην ξεκινήσεις τώρα πρωί.
0: Τα OnlyFans το ξέρετε. Τα μοντέλα, το OnlyFans.
1: Από σένα το έχω μάθει εγώ, ναι.
0: Και εγώ το έμαθα εδώ, μαζί σου το έμαθα και εγώ το διάβαζα.
1: Με εκπαιδεύεις, έλα Νίκο μου, έλα.
0: Υπήρξε μονικός θαυμαστής, κυρίες και κύριοι, που ταξίδεψε 1600 χιλιόμετρα μακριά για να τη ζητήσει σε γάμο.
1: Πιάνε.
0: Ένα διάσημο μοντέλο των OnlyFans.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν ήθελε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, προσπάθησε να απαγάγει μετά. Να απαγάγει. Σου λέει, εγώ εσένα θέλω. Εσύ ο άνθρωπος.
1: Με το στανιό θα σε πάρω.
0: Ρε δεν σε θέλω να λέει. Όχι θα σε πάρω. 1600. Έπαθε μόνη ο άνθρωπος. Ωραία κοπέλα. Δεν μπορώ να πω.
1: Καλό το κορίτσι.
0: Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ναι και καλά εντάξει.
0: Και αυτός πήγε 1600 χιλιόμετρα για να.
1: Και έφυγε 1600 χιλιόμετρα πίσω έφυγε... πάλι. Ναι. Έτσι όπως πήγε.
0: Τα προς πίσω,
1: Νίκο μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λόγω της συχνής εμφάνισης αιμονικών θαυμαστών, διαβάζω, η Rain, αυτή είναι η κοπέλα, δαπανά πλέον περίπου 50.000 δολάρια μηνύως για την ενίσχυση της προσωπικής της ασφάλειας. Έχει προσωπική φρουρά, Είναι τόσο όμορφοι
1: ναι,
0: που την ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Και έχει δηλαδή μπράβους με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Κοντολογείς.
1: Κοντολογείς, ναι.
0: Και σου έχω και άλλη μία είδηση που αφορά την Ελληνίδα πια Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Την Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Α, και 25, αμέσως.
1: Ναι.
0: Λέει ο σύντροφός της, για χρόνια έψαχνα την αγάπη. Λέει, δεν έψαχνα την αγάπη. Αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο σύντροφός της το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το πει και η Τζένιφερ, είναι κακή.
0: Άμα, όπως σου βλέπω, σφιχταγκαλιασμένους, έχει βρει και αυτή το καταφύγιο της.
1: Ναι, πριν βρει το καταφύγιο, πρέπει να το πει και αυτή. Γιατί ναι. Το καταφύγιο το είπε, δεν το είπε η ίδια που έχει πάει στο καταφύγιο.
0: Αληθινή συντροφικότητα, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έψαχνα πια, λέει, για αγάπη. Δηλαδή είχε δει και είχε αποειδεί ο άνθρωπος. Και βρήκε την Άνιστον. Και τι νιώθω τώρα,
1: τι ρωτά, νιώθω,
0: κάνει την ερώτηση ο ίδιος.
1: Μόνος,
0: και απαντά, σαν εμένα.
1: Και εσένα είναι και αυτός. Κάνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μόνος του για πες.
0: Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα. Πάρα πολύ ωραίο
1: πραγματικά,
0: αυτό.
1: Πραγματικά, Νίκο, πραγματικά μας τρέλανες.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
7: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άγχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση και κατασυναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Λάρισα και 27 στην Κέρκυρα.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
0: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός.
1: Καλά. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η περίοδος της Διεθνούς Έκθεσης, οπότε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Βέβαια. Από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται.
0: Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ της Real News που κυκλοφορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση του επιδόματος στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Και στο ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου, δεν αποκλείται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
0: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα, ρεπορτάζ της Real News. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, η έρευνα σβηθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίδης όσο και κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής, οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.
0: Και φάκελο στην Real, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real.
1: Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Επίσης, ως μη σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι. Κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Δεν είπαμε για τον Τεντόγλου. Γιατί δεν είπαμε? Τεντόγλου λοιπόν κατέκτησε το Ultimate Championship. Το άλμα του 8.35.
1: Σε φάγανε οι γάμοι, Νίκο μου, γι' αυτό.
0: Έφυγε με 150.000 ευρώ το έπαθλο.
1: Ναι.
0: 8.35, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά, είναι σπουδαίος αθλητής. Είναι σπουδαίος.
0: Μα 8.35 είναι τρεις όροφοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν τρεις όροφοι. Θα τρελαθώ, δηλαδή.
1: Είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Εντάξει, μην τρελαθώ.
1: Είναι σπουδαίος.
0: Ωραία. Θα σας πούμε μετά τι κλέβουμε από τα εστιατόρια.
1: Εγώ τίποτα, Νίκο.
0: Όχι εσύ, αλλά τι κοίτα βγαίνει τα συνηθέστερα που κλέβουμε.
1: Ωραία, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε την κυρία Σδούκου.
0: Ναι.
2: Real FM. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Μέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, είναι κοντά μας να την καλημερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πολύ η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλη την κλίμακα, δηλαδή φτάνει από μισθούς και συντάξεις μέχρι παιδεία, βεβαίως και τα δάνεια και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Πώς το ακούσατε εσείς?
1: Θυμάστε, κυρία Μπιζόγλη, αυτή την πολύ ωραία σκηνή της Αλίκης Βογιουκλάκη στην ταινία «Η Μοντέρνα Σταχτοπούτα» που έλεγε εκεί στο τηλέφωνο «Κύριε Στέφανε, βάλε μακαρόνια, βάλε και μαρμελάδα, τι άλλο έλεγε, βάλε σοκολάτες, βάλε και κρασί, βάλε κι άλλο». Κάπως έτσι, νομίζω, ακούγοντας χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, μου θύμισε κάτι αντίστοιχο. 13ος μισθός, βάλε και αυτόν. 13η σύνταξη,
2: βάλε κάτι ακόμα.
1: ΕΚΑΣ, βάλε. Μείωση ΦΠΑ, βάλε. Τι άλλο είπε, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, βάλε.
2: Ναι, καλά είναι αυτά.
1: Ρεύμα, μείον, βάλε.
2: Καλά είπε, καλά είπε.
1: Αλλά, κύριο τον Κάκο, ναι, αλλά τον κύριο Στέφανο, κάποιος πρέπει να τον πληρώσει στο τέλος. Και βέβαια να πω ότι και στην ταινία ήταν πιο αξιόπιστο. Δηλαδή η γυναίκα έχει πάρει άφηξη πρώτα και μετά. Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν έχει υποθεί. Είναι ωραία αυτά. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε και άλλες παροχές στον κόσμο που σήμερα έχει ανάγκη και ένα μισθό παραπάνω και μία σύνταξη. Το ζήτημα είναι όμως ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή τα χρήματα για όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν μακρύς ο κατάλογος, πράγματι. Προκύπτει στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν ακούγεται.
0: Έχει πολύ μεγάλη κλίμακα, έχετε δίκιο. 200 ευρώ, ας πούμε, για κάθε παιδί έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Μείωση του έμφυα στο 75% για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολυτελείς οικογένειες. 120 δόσεις, κάτι που ζητάει ο κόσμος. Την προκαταβολή φόρου στο 50%.
1: Ναι, είναι πολλά. Μπορεί να τα ακούει κανείς και να λέει ναι, ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, λες. Θα μειώσω το ΦΠΑ σε αγαθά και θα μειώσω.
0: Σε βασικά
1: και
0: αγαθά. Ναι, και ειδικό φόρο. Ειδικό φόρο.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται. Ποια, δηλαδή τι, το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα ζυμαρικά, όλο το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Πόσο, από ποιο συντελεστή, πόσο θα το ρίξει.
2: Θα τα εξειδικεύσουν, υποθέτω, κυρία Σδούκου, σήμερα και στη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα βιαστώ, αλλά είναι άλλο να ανεβαίνεις ένα βήμα και να λες ότι θα μειώσω το ΦΠΑ, άλλο να βάζεις έτσι ένα πίνακα στον πολίτη και να λες τόσο στο γάλα, τόσο στα τρόφιμα, τόσο στο καύσιμα. Αυτό θέλω να πω ότι λέγεται κοστολόγηση, χωρίς κρυφούς λογαριασμούς. Για όλα αυτά που ακούστηκαν και για άλλα πράγματα, εντάξει, αναφέρομαι στα οικονομικά ως επιτοπλίστων, δηλαδή ο μισθός.
2: Πάντως έχετε συμπέσει σε πολλά μέτρα, κυρία Σδούκου. Ας πούμε, στην ενέργεια, σε τέλος της τραετίας, έως 30%, 20% από του χρόνου. Να
1: μπορεί
2: ένα
1: να
2: μέτρο.
1: Μπορεί να μας πει ο κ. Ανδρουλάκης ότι το αντιγράψαμε και εμείς αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά τα ηχηρά, το 13ο, 13η σύνταξη κτλ. Δεν υπάρχουν μέσω.
2: Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το δικό μου, αν ήμουν εγώ πάνω τι θα ρώταγα τον Ανδρουλάκη. 13η σύνταξη όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, με 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ή 13η σύνταξη κανονικά.
1: Κανονικά. Το έχουν πει.
2: Όχι, αυτό. Δεν το ξέρω, γιατί και εμείς εδώ λέγαμε τύπου 13ης.
1: Ακούστε να δείτε. Να το ξαναπούμε. Πρώτα απ' όλα.
2: Και είπε σταδιακά, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είπε αύριο.
1: Είναι προφανές ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποστεί περικοπές από τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς και συνταξιούχοι που οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, τα δικαιούνται αυτά. Δεν το συζητάμε. Αλλά να πούμε όμως την πραγματικότητα. Ένας 13ος μισθός σήμερα στο δημόσιο κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
2: Είπε σταδιακή, αυτή είναι η λέξη κλειδί στα μέτρα του Ανδρουλάκη. Σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης, ξεπάγωμα επικουρικών σταδιακά, σταδιακή αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης. Δηλαδή η λέξη κλειδί στα μέτρα Ανδρουλάκη είναι το σταδιακά.
0: Ναι, γιατί έχει δώσει το πρώτο εξάμεινο.
2: Αυτό
0: έχει πει τι θα κάνει το πρώτο εξάμεινο.
2: Άρα να δούμε την κοστολόγηση στο σταδιακά.
0: Από ό,τι η κυρία Σδούκου συνήθως λέει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι αλήθεια, όλα τα στελέχη του, ότι λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχει σε κάθε αναφορά του μια κοστολόγηση. Φανταζόμαστε όλοι θα την αναφέρει αυτή.
1: Πάντως το σταδιακά δεν αναιρεί το κόστος. Κύριε Ρογκάκο.
2: Όχι, αλλά δεν τα φορτώνει σε ένα χρόνο.
1: Και το σταδιακό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, σταδιακό είναι και αυτό που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Και ο Μητσοτάκης, σταδιακά το

0: αξιούχους για να φτάσει κάποια στιγμή. Να πούμε λοιπόν ότι αφού βγαίνουν τα οικονομικά, κάποια στιγμή, φέτος θα είναι 100, του χρόνου θα είναι 150, όσο είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή που θα πούμε την πήρε τη 13η σύνταξη ο συνταξιούχος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα αυτά...
1: Πάντως εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα, κυρία Σδούκου, το οποίο δεν είναι, πώς να το πω, να είχαμε να λέγαμε, είναι ένα πρόγραμμα τέλος πάντων με δομή, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το πάει όλα αμέσως, δηλαδή δεν είναι προεκλογικό μόνο, ότι ξέρετε εγώ του χρόνου μόλις βγω θα σας φέρω αυτά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι εδώ βλέπουμε και μια σοβαρότητα τέλος πάντων από το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά του. Άλλη ερώτηση με εμένα. Με σοβαρούς έτσι ανθρώπους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Πάντως για να το κλείσω.
1: Μετά τις εκλογές, γιατί αυτοδυναμία δεν βλέπω.
0: Για να μην το λέτε.
1: Σε εκλογώ, το λέω.
0: Μην λέω. Το λέτε. Μπορεί να.
1: Να πέσω έξω.
0: Μπορεί να εκλαγείτε. Πάντως όταν αναφέρεσαι σε δεκάδες μέτρα με δημοσιονομικό αποτύπωμα, με μηδενική συνολική κοστολόγηση, κάπου μπάζει το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά.
1: Το δεύτερο ερώτημα.
0: Αρκεί να μην είναι ευχολόγια.
1: Το δεύτερο θα συνεργαζόσασταν με τον Ανδρουλάκη, ρε παιδί μου.
0: Αυτή την ερώτηση την κάνετε στη Νέα Δημοκρατία, όταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρώτο και καλύτερο, βγήκε και με τη βούλα και με υπογραφές και πανηγυρικά είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Ναι, συνεδριακά λέτε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ρωτάω εγώ το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ και πέρα.
0: Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι στο παρελθόν αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κάτω από δύσκολες συνθήκες τότε.
1: Και πήγε μια χαρά.
0: Για να σωθεί η χώρα. Και δούλεψε. Εγώ θα σας πω, επειδή υπηρέτησα στο Υπουργείο, είμαι δημόσιος λειτουργός. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά θα σας πω με πάρα πολλές καθημερινές δυσκολίες. Όταν πρέπει να προωθήσεις ένα νομοσχέδιο ή να πάρεις ένα έκτακτο μέτρο, είτε ας πούμε τώρα ότι έχουμε την κρίση αυτή που έχουμε, ανεβαίνουν οι τιμές, γίνεται της κακομοίρας και πρέπει μέσα σε 24 ώρες, σε 48 ώρες, να λάβει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς με μια άλλη πολιτική δύναμη? Θυμάμαι, σας το λέω ως δημόσιος λειτουργός βιωματικά, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και Δημάρ, δεν έβγαινε άκρη. Να πάρεις τον έναν τηλέφωνο, όχι, σου έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το μέτρο, θέλω κάτι άλλο. Η καθυστέρηση και η δυσκολία συνεννόησης ήταν απίστευτη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και με μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που έχουμε και πράγματα που αλλάζουν, το καλύτερο μοντέλο πιστεύουμε εμείς ότι είναι καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μπορεί να έχει και γρήγορα αντανακλαστικά στις συνθήκες που απαιτούνται για να λαμβάνει μέτρα.
2: Βέβαια, είπε και ο Σανδουλάκης εχθές ότι φύγαμε από το ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος και περάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, φέροντας τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, την ρητορική της Τουρκίας που έχει ανεβάσει αρκετά τους τόνους, τα όσα κάνει με τα μίλια και όχι μόνο.
0: Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε καλώς ή κακώς υπόψη. Ότι εδώ που ζούμε, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπα, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, έχει ήδη δοκιμαστεί. Δηλαδή δοκιμάστηκε στον Εύρο όταν είχαμε την υβριδική απειλή, δοκιμάστηκε στο Αιγαίο. Τι άλλο έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυσε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζουμε την πολιτική σταθερότητα σαν να είναι κάτι δευτερεύον.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τούρκη...
2: Μα πολιτική σταθερότητα μπορεί να έχει και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και εκείνο μπορεί να χειριστεί σε θέση κυβέρνησης. Δηλαδή το δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Δεν αντιλέγω, και αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα σας πω με αλαζονία ότι μόνο εμείς και κανένας άλλος, αλλά σας λέω ότι από τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια που έκανε τα πάντα και συνεχίζει και κάνει για να ενισχύει διαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις, την αποτρεπτική μας ισχύ, για να περιβάλλεται από συνεργασίες διεθνείς και στρατηγικές συμφωνίες με τους εταίρους. Ήταν προχθές στην Αίγυπτο. Προχθές βρέθηκε με τον κύριο Μακρόν. Αυτό όλο το οποίο έχει χτιστεί σταθερά αυτά τα χρόνια για τα εθνικά μας θέματα, δεν ξέρω, θέλουμε να το βάλουμε σε νέους δρόμους που μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι περιπετειώδεις δρόμοι?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε από το Καστελόριζο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Και βλέπω ότι ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Και οι συνάδελφοί μας, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, γράφουν και λένε τέλος
2: πάντων. Στα μέσα, βεβαίως.
1: Τι λέτε, κυρία Σδούκου?
0: Και επειδή ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, εμείς δεν θα ακολουθούμε την δική μας πολιτική? Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε και την άδεια για το αν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο? Προφανώς ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, όχι μόνο από μια επίσκεψη, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Οι ενεργειακές συμφωνίες, το καλώδιο, το οποίο και αυτό προχωράει, και πάρα πολλά άλλα. Αλλά έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη να σας λέει ότι η δική μας εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Έχουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε με τον τρόπο που το κάνουμε.
2: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας, Δρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Στρογκάκος, καλημέρα.
0: Καλό
1: σε όλες,
0: πρωίμα.
1: Σε όλους.
0: Πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας πω μόνο ότι το Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρουσία, τη δική σας καθημερινή παρέα, τα μηνύματα που λέει και ο Νίκος. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα. Μία τετράδα από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, 1 κινητό Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, 1 τηλεόραση F&U 55 ητσών, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
0: Μπράβο,
1: εμείς την κάνουμε. Να είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όλοι στενοχωρηθήκαμε την απώλεια ενός ανθρώπου και μόσο μάλλον του Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Η Φανή, καλημέρα σας, αγαπώ πολύ. Μου κάνετε παρέα σε δύσκολες στιγμές. Για την πρώτη κατοικία, βρε παιδιά, καμιά προστασία. Άντε να δούμε. Η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, αγαπημένη.
1: Γεια σου, Κατερινούλα.
0: Η κυρία Μπιζόγλη, ο κύριο Ρογκάκο, να είστε καλά. Τελικά ο θάνατός σου, η ζωή μου, όταν τη χάρπαστε, ονομάζονται γιατροί. Άντε βρε σάκρη, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Ο Νικόλας, ρε μπας και οι γιατροί αυτοί. Α, μάλιστα.
1: Καλημέρα,
0: είχαμε
1: Νικόλα.
0: Είχαμε θέματα εκεί στο Κολωνάκι, κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Φοροδιαφυγές και τέτοια.
1: Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, Εύη.
0: Γεια στο δίδυμο.
1: Η φίλη μου, η φίλη μου η Εύη.
0: Γεια σου, Εύη. Άμα το βλέπεις έτσι, Εύη μου, τι να σου πω. Μπράβο. Καλά είναι.
1: Μας αγαπάει πολύ.
0: Καλημέρα σας, φίλοι μου, λέει ο Μάνος, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Καλημέρα. Ο Νίκος.
1: Καλημέρα, Νίκο. Λέει για τη σειρά των θεμάτων στα δελτία ειδήσεων.
0: Γιατί, εντάξει, ο Νίκος, εντάξει, τα δελτία.
1: Καλά, διαφωνεί, δεν είναι κακό, έχει μια άλλη άποψη. Ναι, οκ.
0: Καλημέρα, λέει, έρχεται στο Παρίσι σε λίγες μέρες. Έχει.
1: Η Σελίν Διόν.
0: Α, η Σελίν Διόν.
1: Ναι, ναι, η Μαριάννα το λέει.
0: Sold out.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λέει. Ποιος είναι?
1: Ο Γεράσιμος.
0: Από τον Μοντενέγκρο.
1: Ναι, από τον Μοντενέγκρο. Λέει θα ψηφίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά διαφωνεί μετά με την παρουσία του στη συνέχιση του. Στην πορεία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Α, ο Αναστάσης λέει για τον γαμπρό.
0: Αναστάης. Ελάτε ρε παιδιά, ο γαμπρός σαν το Γερολαδά. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών είναι λιγάκι. Εκτός από τον Πιερακάκη που είναι λεβέντης, ο Έλληνας υπουργός, δύο μέτρα. Είναι και πατριώτης, ε. Είναι κοντοχωριανός μου.
1: Μα δεν έχει λίγα λόγια. Όλοι κοντοχωριανοί σου κάτι έχουν γίνει. Αυτό το
0: όμορφη νύφη. Ούτε που θα γυρίσω να το κοιτάξει αν δεν ήταν υπουργός, λέει. Κάτσε ρε Αναστάση κι εσύ. Εντάξει. Είναι λιγάκι βέβαια. Καλός είναι ρε παιδί. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Κοτσονάτος, πώς
0: το είπε. 46 χρονών, μια χαρά.
1: Ας τις ηλικίες. Τι έχεις πάθει με τις ηλικίες.
0: Όπα, λέει ο Κώστας, άσε τη Σελήνη και πιάσε κανένα πράσο σέλινο, λέει Χοιρινό, λέει.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια. Όπο, Παράσχος, καλημέρα.
1: Μας έστειλε στα φίλια του. Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο μας.
0: Καλή παραγωγή, ρε Παράσχο. Ο Αθανάσιος, ο Καβοντορίτης. Καλή εκπομπή, λέει ο Καβοντορίτης.
1: Καλώς τον.
0: Μήπως γίνουν νωρίτερα εκλογές.
1: Καλημέρα. Και ο Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker.
0: Συμπαθήσει η κυρία Δούκου, αλλά τύχησε, λέει.
1: Παρνόσφαιρη κατάργηση τη πρωτοφανού προκαταβολή φόρου. Αυτό που είπα και εγώ, βρε παιδί μου, που γονατίζει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ήταν προεκλογική υπόσχεση τη Νέα Δημοκρατία από το 2019. Έχει αντί δίκιο. Για κατάργηση, βλέπουμε μια μείωση με το στοχογράφο.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Η κατάργηση.
0: Η κυρία Δούκου σταδιακά θα πείτε τη δώσατε κατά τη σύνταξη όπω αναφέρατε, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παναγιώτη, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Όταν τα υπόσχονται οι κυβερνώντες υπάρχουν τα λεφτά. Όταν υπόσχονται τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν λεφτά, λέει.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Απ' τη Μάνη είναι ο Παναγιώτης.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό σας παιδί, δικό σας.
0: Γούζος, αρχοντικό. Ποπ, τι απ' αρχοντικό, γεια σου. Α, δυτικής Μάνης. Είναι απ' την άλλη πλευρά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ο Γρηγόρης με λέει τραχανοπλαγιάδες και Μπαβαρότη, λέει. Κάτσε ρε Γρηγόρη, μισό λεπτό. Τι λέει ρε παιδί μου, Και ρε παιδί μου, στη γυναίκα, ρε μου θες και Παβαρότη.
1: Μην με πνίξεις, Νικό, πρωινιάτικα.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη, άρχοντα.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είχε τη χαρά να είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Έφυγε, κυρία Λιακούλη.
0: Λάκησε,
1: κυρία Λιακούλη, τίποτα δεν.
0: Σου λέει τους ακούω αυτούς εκεί, δεν είναι καλά,
1: ναι,
0: σου λέει γυναίκα.
1: Ναι, δεν θα μπορέσω.
0: Ελάτε, κυρία Λιακούλη, και εμείς μη μας παρεξηγάτε.
1: Νικουάστησα.
0: Η Ειρήνη λέει, μάλλον λίγο μαγκωμένη την ακούω την κυρία Σδούκου, λέει. Ο Real Blogger, μα τι λέει η κυρία Σδούκου, ξεχνάει την υποχώρησή μας στην Κασό, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.

0: Μήπως βρήκαμε την κυρία Λιακούλη. Μήπως προσπαθεί να πάρει η Εύη έξω. Λέει...
1: Μήπως έφυγε τρέχοντας η κυρία Λιακούλη.
0: Ήρθε η κυρία Λιακούλη, δεν πιστεύω. Να φύγε.
1: Θα φύγε τρέχοντας, άκουσε.
0: Ναι, κυρία Λιακούλη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Νομίζαμε μήπως μας ακούσατε και λακίσατε, φύγατε.
2: Δεν άκουσα και τι είπατε για να το σχολιάσω.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη. Λέμε για το όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επάνω, για το πρόγραμμα που παρουσίασε. Είχαμε προηγουμένως την κυρία Σδούκου, η οποία είπε ότι θυμίζει την ταινία με τη Βουγιουκλάκη που καλεί τον Κριστέφανο στο τηλέφωνο και λέει: δώσε, Κριστέφανε, πάρε και σοκολάτες, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, πάρε και το παράλλο. Αλλά χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Καλά, από τέτοιες εξυπνάδες χορτάσαμε. Τίποτα το σοβαρό δεν έχω ακούσει. Με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έκαναν απευθείας αναθέσεις χωρίς δημοσιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Για το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Γουότ και το Σόλομον έχουν τόσο καιρό βγάλει στη δημοσιότητα μέσα από τα στοιχεία των δημοσίων ερευνών των ανεξάρτητων αρχών. Πάλι άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Άρα λοιπόν αυτές τις εξυπνάδες νομίζω ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει ο ελληνικός λαός, διότι ένας στους τέσσερις από αυτόν τον λαό ακριβώς είναι φτωχοποιημένοι πλέον και στο περιθώριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε σε ό,τι αφορά τα ενίκια, τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε στις σχολές τους. Άρα λοιπόν πλάκα σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε πια. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ, για να πούμε για τα όμορφα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μία μιζέρια που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, απλά ξέχασε να πει ότι για να γίνει η ζωή της ευημερίας και της ευτυχίας πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα πλέον. Εκτός από τη συγκλονιστική ευημερία που βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης και από τους δύο μήνες που πρέπει να είναι μόνο το επίδομα ανεργίας που λέει ο κύριος Μαρινάκη, γιατί είμαστε...
0: Καλά, είπε ότι και το ΕΣΥ αυτά που είπα τα έχει κάνει ήδη. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε
0: Ούτε Ρωτάκο. Τα βίντεό μου λέει δεν βλέπουν. Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης λέει για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει.
2: Παρότι ήμουν πολύ κουρασμένη χθες το βράδυ, καταλαβαίνετε.
0: Λογικό.
2: Λοιπόν, είχα το κουράγιο να διαβάσω αυτές τις ανεκδίκητες ανακοινώσεις που κάνει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, κατά τη μία η ώρα το βράδυ, είδα ότι γενικώς πολύ συγκρατημένα πράγματα, ενώ περίμενα δηλαδή ότι θα πει τούτο και εκείνο και τ' άλλο, γιατί οι 7 τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν φωτιά και σίδερο. Έτσι, δηλαδή όταν σου λέει ότι το κράτος στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του, ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
0: Καλά, δεν είπε και καμιά. Τώρα με συγχωρείτε, κυρία Λιακούλη. Δεν είπε τώρα και καμιά νέα, πώς το λένε, που δεν ξέρουμε, ο Ανδρουλάκης. Το λέτε κι εσείς, λες και είπε ο Ανδρουλάκης. Βεβαίως και θέλει να συγκρότησε το κράτος.
2: Καταρχήν θα σας πω, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε που κάνετε του συνήγορο του αντιπάλου, όμως...
0: Όχι, δεν κάνω εγώ το συνήγορο κανενός. Εγώ το μόνο που κάνω, κυρία Λιακού, είναι ο συνήγορος του κόσμου, του λαού. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο τα προβλήματα, να τα λύσουμε κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν νιώθω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος του λαού, πάντως με συγχωρείτε. Νιώθω ότι και εγώ κάποιο λαό τον εκπροσωπώ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν υπήρξε ένα συγκλονιστικό στα δικά μου μάτια και στη δική μου ψυχή σύνθημα. Μία χώρα που να τους χωράει όλους. Και θα ήθελα αυτό πρώτα να σχολιάσω. Και τι σημαίνει να τους χωράει όλους. Όταν ένας στους τέσσερις είναι στο περιθώριο, δηλαδή φτωχοποιημένοι, ναι, χρειαζόμαστε μια χώρα να τους χωράει όλους. Αυτό λοιπόν το να τους χωράει όλους εξειδικεύεται με τους 7 πυλώνες τους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Κυρία Λιακούλη, τους ακούσαμε τους 7 πυλώνες. Σε λίγο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, οπότε στη Διεθνή Έκθεση. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και διευκρινήσεις ανά τομέα. Η κοστολόγηση έχει γίνει, δηλαδή έχει γίνει ένας πρώτος υπολογισμός, ένας συνολικός υπολογισμός των παρεμβάσεων, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι παρεμβάσεις και πολύ μεγάλη η γκάμα των παρεμβάσεων.
0: Εγώ θέλω να ακούσω το τελικό ποσό.
1: Ναι, αυτό
2: θα το ακούσετε από τον κύριο Ανδρουλάκη και το οικονομικό μας επιτελείο. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγα λεπτά από τώρα, εξειδικεύονται όλα τα μέτρα με βάση την τεκμηρίωση τη δημοσιονομική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Μόνο, μακάρι,
2: ναι,
0: μακάρι.
2: Όχι μόνο στο δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτό έχει σημασία, ναι.
2: Αλλά δύο μεγάλα μέτρα, θα τα ακούσετε, είναι και κάτω από τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό είναι το ένα.
1: Α, είναι και κάτω από τα όρια.
2: Τα δύο μέτρα για τα οποία συζητάμε πάρα πολύ.
1: Α, 13η σύνταξη και 13ος μισθός.
2: Ναι. Είναι όχι μόνο στα δημοσιονομικά πλαίσια, αλλά με την συνάρτηση την οποία κάνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα θέλω να θυμίσω αντί επιλόγου, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πείτε και μετά τη συνέντευξη δίπου του Προέδρου, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο έκανε μία δήλωση, ο εκπρόσωπος τύπου της νέας, της κυβέρνησης, έτσι, και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο. Είπε λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παίζουμε με το δημοσιονομικό χώρο, ούτε με τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και θα έχουμε ταβάνι στη ΔΕΦ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ό,τι χωρέσει σε αυτό. Θυμάστε αυτή τη δήλωση, έτσι, έγινε 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε τα μέτρα, εξειδικεύτηκαν μετά από το οικονομικό του επιτελείο, δεν τα είπε την ίδια μέρα πόσο είναι το σύνολο, τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά?
1: Ναι, το
2: σωστά.
1: Πακέτο, ναι, ναι, ναι.
2: Το πακέτο. Μέσα σε ένα μήνα και κάτι μέρες λοιπόν, από τέλη Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβρη, μεγάλωσε το πακέτο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μεγάλωσε? Φύτρωσε λεφτόδεντρο στην αυλή του Μαξίμου? Ρωτάνε όλοι το Πασόκ πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Εμείς θα σας πούμε σήμερα πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική με το πώς θα λειτουργούμε δημοσιονομικά. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη δεν ρώτησε κανείς και τον κύριο Μαρινάκη πώς αυγάτησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το έκανε 2,2.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα λέτε, πώς έγινε από 1 σε 2,2. Ναι.
2: Τι θαύματα είναι αυτά που γίνονται στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι.
0: Το θέμα είναι, κυρία Λιακούλη, καλά, είπε ο Πιερακάκης, είπε στη συνέντευξη που τα βρήκε τα λεφτά, είναι και η ρήτρα διαφυγής από την ενέργεια, είναι τα υπερέσοδα τα οποία υπήρξαν. Τέλος πάντων, έχει δώσει εξηγήσεις ο Πιερακάκης σε αυτό το επίπεδο.
2: Πάντων, κύριε Ρογκακόπουλο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ και 2 δις και 2,5 και 3, άντε, να είμαι κι εγώ γαλαντόμος. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε πολύ πάνω από αυτά. Και θα σας πω, κυρία Λιακούλη, όταν εγώ έλεγα τα 7,5 δις του Τσίπρα είναι το χρόνο, μου την έπεσε και η Ελλάς και τα λοιπά και λέγανε τετραετία. Τελικά απεδείχθη ότι αυτά όντως είναι το χρόνο, 30 δισεκατομμύρια τετραετία. Καταλάβατε τι φοβάμαι. Και καταλάβατε σε όλα τα προγράμματα γιατί είμαι επιφυλακτικός μέχρι να ποσοτικοποιηθούν.
2: Σας καταλαβαίνω από...
0: Ως πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω μπράβο.
2: Όχι. Σέβομαι τη θέση σας καταρχήν.
0: Γιατί εγώ για να ξαναζήσω μνημόνια δεν θα ζήσω. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θέλω.
2: Καταρχήν χώρια η καλημέρα μας από οποιοδήποτε άλλο φορέα, Ελλάς κλπ. Εμείς από την αρχή και όταν ανακοινώσαμε για τη σύνταξη και όταν ανακοινώσαμε για το μισθό, μιλήσαμε για τον ορίζοντα της τετραετίας, αλλά μιλήσαμε και συγκεκριμένα για χρονικούς σταθμούς. Πρώτης χρονιάς, της τρίτης χρονιάς, με ακριβή ποσά, κατά κεραία και τους δημοσιονομικούς κανόνες πάντα στην κορυφή. Άρα λοιπόν, επειδή η μεγάλη ιστορική δημοκρατική αυθεντική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα ζάρια τη χώρα και εμείς αποδείξαμε όταν χρειάστηκε να βάλουμε πλάτη να σηκώσουμε το βάρος ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερο από το κορμί. Άρα ξανά αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι μια περήφανη Ελλάδα με ανθρώπους να ζουν την αξιοπρέπεια. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια αλλά και με ευθύνη.
0: Μακάρι.
2: Απέναντι στην
1: κυρία Λιακούλη, αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΣΟΚ που είπε δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά είμαστε ανταγωνιστές, έτσι, αυτή μια μετριοπαθή στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς την είδατε? Είδαμε και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ θεωρώ, ξέρετε,
1: αλλά ζητώ τη δική σας άποψη.
2: Αυτά για μένα είναι όλα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι προσπάθησε να μαζέψει όλες εκείνες τις ανομολόγητες δηλώσεις των πρωτοκλασσάτων τώρα στελεχών του, της εκπροσώπου τύπου που είναι, δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. και άλλες δηλώσεις ότι ήρθαμε να καλύψουμε το κενό του Πασόκ. Μας είπαν άχρηστος στην πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να είμαστε η εναλλακτική. Εγώ δεν παίζω με τις
1: λέξεις. Είπε ότι ήρθα να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης απέναντι άλλα στον Μητσοτάκη,
2: του,
1: ναι.
2: Άλλα στελέχη του το έπανε πιο χοντρά, έτσι. Ναι. Το έπανε πιο, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε μία... Όλα αυτά για μένα είναι δεύτερα.
0: Τι είπανε, εδώ πρώτο. Λέει βρήκα φως και μπήκα, δεν μπορούσατε.
2: Αυτό.
0: Δεν μπορούσε ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούσε κανένας, μπήκα.
2: Αυτό είπε. Κατά τα άλλα λέει ότι να συνεργαστούμε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Για μένα προσωπικά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, γιατί εμένα ρωτάτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξυπακούετε.
2: Είναι ηθική τάξη το θέμα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί
2: το
0: ηθική.
2: Το ηθικό πρόστιμο του κυρίου Τσίπρα είναι πρόβλημα για μένα. Διότι όταν ένας ηγέτης ενός κόμματος βρίσκεται σε ένα κόμμα, γίνεται προεδρός του, γίνεται πρωθυπουργός της χώρας μέσα από τις δυνάμεις αυτού του κόμματος, φεύγει από το κόμμα αυτό για τους λόγους που έφυγε. Κρεμά στα μανταλάκια τους πρωί συνεργάτες του, τους ανεβάζει στον εξώστη. Διαλέγει τους δεύτερο κλασάτους, γιατί δεν ήταν άγνωστοι, κύριε Κουφονικολάκου, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη δεύτερη γραμμή στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήτανε. Και άλλα πολλά στελέχη. Πάει λοιπόν στον μπάγκο του πολιτικού χασάπη τους πρώτους, βάζει τους δεύτερους, τους αφήνει σε αναμονή με τα αλάρμ λέγοντας θα σε διαλέξω. Έχει το αφήγημα, έχει το αφήγημα, ποτάμια, θάλασσες, ιθάκες, καράβια, Οδυσσέας που χάθηκε, δεν βρέθηκε, ξέρω εγώ τι. Και λέει ότι το καινούριο μου αφήγημα, παιδιά, είναι αυτό, γιατί εγώ τώρα έμαθα. Εγώ λοιπόν, επειδή έμαθα στα χρόνια που είμαι στην πολιτική ότι ο λόγος του καθένα έχει σχέση με την πορεία του και τους σταθμούς της ζωής του, λοιπόν είμαι πολύ...
0: μπορεί να έμαθε, κυρία Γιακούλη, αυτό τα, όλοι εκεί μαθαίνετε, να ξέρετε.
2: Μπορώ να είμαι δυστυχή.
0: Όλοι μαθαίνουν εκεί, δεν θα πω πού.
1: Καλά, είπε ότι όταν κυβέρνησε, κυβέρνησε με την Τρόικα, συγκυβέρνησε με την Τρόικα.
0: Ότι αφήστε με τώρα που είναι καλά τώρα να τα κάνω δεν... όπως πρέπει, αυτό λέει.
2: Τέλος πάντων, εγώ τα από αυτά που είπα...
1: Μάλιστα,
0: αλήθεια είναι. Κυρία Γιακούλη... Ούκα
2: έχω.
0: Εγώ τα είπα, καλά λέτε. Τα είπα, μη μου λέτε μετά. Είπα, ξύπα.
2: Μην πείτε εμένα πράγματα.
0: Έτσι. Κυρία Γιακούλη, να σας πω τώρα. Γιατί συνεργαστείτε λίγο και με το. Δεν είναι κακό, τέλος πάντων, για να σωθεί η χώρα, όπως λέτε εσείς από το Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό. Λέτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει μόνος του? Έχει 30%, 31%.
2: Εμείς θα κάνουμε όσα πρέπει για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που πρέπει ο ελληνικός λαός σε μια δύναμη ευθύνης καταρχήν, συνέπειας κατά δεύτερον. Και προοπτικής κατά τρίτον. Θέλουμε μια χώρα με ανοιχτούς ορίζοντες και μεγάλες προοπτικές. Δεν θέλουμε τα προσωπικά αφηγήματα του καθένα να καθοδηγούν την πορεία και την τύχη της χώρας. Φτάνει πια. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι χρειαστεί γι' αυτό θα κάνουμε. Όσες δυνάμεις θα τις βάλουμε κάτω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή θα πρέπει τις κουβέντες μας να τις λέμε καθαρά. Και να τοποθετούμε τον καθέναν και ιστορικά εκεί που το αξίζει.
0: Μου είπε, μου στείλαν και ένα μήνυμα τώρα και λέει: δεν ξέρει, κυρία Γιακούλη, ότι πήραμε 600 εκατομμύρια από τη ρήτρα άμυνας και 500 από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
2: Εντάξει, εντάξει, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά.
0: Εντάξει, σήμερα, κυρία Γιακούλη, για να,
1: ευχαριστούμε πολύ,
0: να δούμε την ποσοτικοποίηση.
1: Να είστε καλά, κυρία Γιακούλη.
2: Και να σας έχω φρέσκα νέα.
0: Έτσι,
1: να είστε
0: μπράβο.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιακούλη.
0: Γεια
1: σας, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Γιακούλη από το Πασό και την ευχαριστούμε πολύ. Τσεκουράτη, κυρία Γιακούλη.
1: Πάντα, πάντα και με άποψη ολοκληρωμένη.
0: Και χασάπιδες και με γυροπέδες.
1: Συγκεκριμένα με... πράγματα. Ναι. Πάντα είναι πολύ ξεκάθαρες θέσεις.
0: Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, σιγά σιγά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβηση όπου βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 24 στη Μυτιλίνη.
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άγχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και εδώ λέμε για συνεργασίες γενικά με το Ριτσάκι. Εδώ πάει καλά η συνεργασία μας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ρίτσα, σε παρακαλώ, θα πέσουν εξώδικα.
1: Μην αρχίσεις,
0: λέω, γιατί
1: έλα.
0: Ο κόσμος εδώ με συμπαραστέκεται.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν με αφήνεις να πω κάτι αμέσως.
1: Καλά, καλά.
0: Για το Πασόκ. Καλά. Με γυρνάς πίσω και για τον Τσίπρα.
1: Τι που σε γυρνάω πίσω.
0: Μα λες, είναι καλά και είναι ωραία και εγώ
1: δεν
0: λέω
1: είναι
0: καλά.
1: Ωραία,
0: είναι.
1: Παιδί μου, δεν ήταν ως πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραίο, όντως. Ως πρόγραμμα,
1: ως πρόγραμμα
0: πάρα,
1: λέμε.
0: Πάρα
1: δεν λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης λέει πήρε τα μισά από εμάς. Τα έχουμε κάνει αυτά, λέει που είπε.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, όμως είναι και άλλα. Άστα, φύγε από αυτά. Υπάρχουν
0: να,
1: και άλλα.
0: Βλέπεις, να, αυτό βλέπει ο κόσμος. Παρακαλώ, λέει, να με ενημερώσετε, λέει ο Γιώργος, πότε είναι προγραμματισμένη η εκπομπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, που θα κάνει ο Μάνος και ο Μπάμπης, ναι.
0: Θα μάθουμε, ναι, ναι, βέβαια, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ωραίο αυτό. Ωραία εκπομπή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, ναι, ναι, από την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, να συζητήσουμε και μαζί της. Να δούμε λίγο τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Επίσης, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, οι δύο πιλότοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Φάκελος της Real News. Επίσης, οσμή σκανδάλου. Πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι.
0: Τρομερές αναλύσεις, ναι, σήμερα, ναι. Η Real News. Εξαιρετικές, εξαιρετικές. Μην τη χάσετε. Συνεχίζω εγώ. Ο Καβοντορίτης λέει: είμαστε φιλόζωοι, λέει, τα λατρεύουμε. Τα γατάκια και τα σκυλάκια, λέει. Τις μαυρόγατες, λέει, στην Κασίμη. Γιατί στην Κασίμη να δώσουμε τις μαυρόγατες?
1: Α, εγώ τις αγαπώ και τις μαυρόγατες.
0: Μα δεν βλέπω, λέει, το Ρογκάκο να ταΐζεις. Να ταΐζεις. Τι θέλει να πει? Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ρε παιδιά. Το Market Pass που λέγαμε παλιά. Χαχαχαχαχα. Θέλει και τρίτη τετραετία.
1: Α, ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Ο Μιχάλης. Τι λεβέντης, ρε Ρογκάκο, λες και έχει καταπιεί θερμοσύμφωνα. Ποιος καλέ?
1: Προφανώς ο υπουργός. Ο υπουργός.
0: Ποιος καλέ?
1: Μη μας κάνεις, Νίκο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι και τόσο άνθρωπος χάλια. Για βαστάτε. Μισό λεπτό.
1: Βαστάτε, ρε παιδιά.
0: Για κρατάτε του αρχιτάρματα. Τ' άλογα. Πού είναι, δεν είναι, εντάξει, συμπαθής είναι ο άνθρωπος. Λες και έχει καταπιεί θερμοσύμφωνα. Μα είναι δυνατό. Ωραίο πάντως το. Για να το ξαναδώ. Όχι, ρε παιδιά. Ρε Ριτζακίτα τώρα, και εσύ που είσαι αντικειμενική. Εντάξει, δεν είναι.
1: Συμπαθητικός είναι ο άνθρωπος, ναι. Ναι. Έλα, Νίκο, μη μας κάσεις τώρα.
0: Όχι, λέω με αφορμή, ναι, αμέσως λέω με αφορμή.
1: Ναι, ναι.
0: Η χθεσινή ομιλία του Ανδρουλάκη στο Ελληνίκη ήταν πραγματικά πολύ καλή, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο, Άγγελος. Η γιαγιά μου έλεγε, όταν μπει σε ιατρείο και δεις τους στίχους, πολλά διπλώματα και εικόνες Αγίων, κοπάνατε και φύγε.
1: Α, στο
0: το
1: ιατρείο.
0: Λέει, γιατί αυτός είχε μέσα, ναι, ο γιατρός.
1: Είχε πολλές εικόνες, ναι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Και ο Real Blogger λέει, ευτυχώς που έβαλα μέχρι χθες τον αχώνευτο. Αλλιώς θα είχε βολέψει, λέει, ιστορία όλο του το σόι. Επειδή λέει ο αδερφός ο ένας. Γεια χαρά. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σου, ρε Σόφη. Εξαιρετική όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο. Ακούσαμε προσοχή.
1: Τέταρτο δεν έχει.
0: Όσο
1: έχει. Θα βγει και σου κολοκοτρώνει την εκπομπή, αν έχει τέταρτο. Έτσι, εμένα.
0: Το κολοκοτρώνει, να βγω. Γιατί δεν είμαι εγώ. Πατριώτη.
1: Ναι, κάτσε να βγει εκεί.
0: Ακούσαμε, λέει, προσοχή όλου. Κάτι που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ακούσει. Αναπτυξιακό πρόγραμμα. Άκουσε κανεί. Κάτι για να δημιουργήσουμε πλούτο που θα είναι για του πολίτε, όχι φορολογικά. Που πάνε για επιδόματα. Για πλούτο, λέει ο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ο real blogger άκουσε ρογκάκο γιακούλη και πήρε δρόμο. Που έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεχνικό ήταν το λάθος, real blogger. Ρε Συνίκο, είσαι και εσύ σκληρός τώρα στην κριτική σου. Τι μετά τη Δούκου, λέει, σειρά να βγάλετε τον Κυρανάκη, μετά φυσικά τον Άδων, η σφαιρική ενημέρωση. Μα εδώ βγάζουμε, δεν βγάζουμε ένα εκπρόσωπο από κάτω.
1: Άντα, μωρέ, εντάξει, ο Νίκος το λέει, δεν είναι κακό, έχει τώρα την άποψή του.
0: Καλημέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, όπως σας είπαμε, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς. Άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είσαστε αντίπαλοι, αλλά είσαστε ανταγωνιστές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα θέλαμε την άποψή σας. Πώς το ακούσατε, πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω το πρόγραμμα του κόμματος, με το οποίο, όπως είπε και ο πρόεδρος, βρισκόμαστε στην ανταγωνιστική διαδικασία. Έγινε παρουσίαση του προγράμματος. Το θέμα είναι το δικό μας πρόγραμμα. Πώς θα φτάσει στην κοινωνία, πώς θα συζητηθεί με τον κόσμο, πώς θα μπορέσει να αλληλεπιδράσει και να γίνει κατανοητό, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που να το εφαρμόσουμε.
2: Καλά, συγγνώμη. Αν δεν σχολιάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, πώς, κάπως κάτι πρέπει να πούμε, αν συμφωνείτε σε κάποια.
1: Της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε σχολιάσει.
2: Ή δεν συμφωνείτε σε κάποια. Δηλαδή, για να έχετε και σε ένα μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σταδιακή αύξηση κατ' σύνταξη και μισθού, σταδιακά θα πάμε στη μείωση του ΦΠΑ, σταδιακά. Αλλά θέλω να πω ότι φάνηκε στον κόσμο, κυρία Αντωνοπούλου, ότι είναι κοστολογημένο εν πρώτης το πρόγραμμα πιο σοβαρά από άλλα προγράμματα.
1: Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο μπορεί να κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή καταθέσει όντως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δείχναν απόλυτα κοστολογημένο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει η κουβέντα στη δημοκρατική αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό το. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει με αυτούς τους όρους. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εκεί νομίζω οφείλει να εστιάσει η κριτική μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω το μεγάλο ερώτημα.
0: Ξέρετε, το λέμε, κυρία Αντωνοπούλου, γιατί το είχετε δει και εσείς όλη την εβδομάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα της, το πρόγραμμά σας, δηλαδή, για την κοστολόγηση του προγράμματος. Αν είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια το έτος, είναι σε βάθος τετραετίας.
2: Το χρόνο.
0: Ναι, ακούσαμε και τη διαφορετική άποψη, πώς διατυπώθηκε. Ακούσαμε και τις απόψεις
1: της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Το πρόγραμμά μας λέμε ότι στην ολοκλήρωσή του το 2030. Σε σχέση με το 2026 θα είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα καθαρό. Το τόνισε ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης μας. Βγήκαν ανακοινώσεις χθες. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη.
2: Θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα ή όχι?
1: Φυσικά και θα το πάμε με το που θα ανοίξει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα μπορεί να κοστολογήσει τα προγράμματα. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πάμε, ακριβώς γιατί είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς έχουμε κοστολογήσει και το πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας. Και να σας πω κάτι. Εδώ πέρα μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, ότι ψηφίστηκε δηλαδή το να πηγαίνουν τα προγράμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αυτό, ας πούμε, θέλω να το κάνει για να δείξω ότι ήδη είναι κοστολογημένη, που να δούμε και ποια κοστολόγηση έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί όταν εισραίουν στα ελληνικά ταμεία τόσα χρήματα και πηγαίνουν κυρίως απευθείας αναθέσεις, δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πολύ καλά με την κοστολόγηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται ότι και το ποσό, δηλαδή αυτό που λέει το 2,2, δεν είναι απόλυτα σωστό. Αυτό εννοείται.
1: Πρώτον, δεν είναι απόλυτα σωστό. Δεύτερον, η κοστολόγηση δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι να δούμε το πρόγραμμα πόσο ακριβώς κοστολογεί.

0: εννοώ. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς διαμορφώνεις την κοστολόγηση, θα με επιτρέψετε, εντός δημοσιονομικού χώρου, εντός κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όταν μπαίνει στα ελληνικά ταμεία 35 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και δίνει το 60% πάει σε διαγωνισμούς με έναν μόνο, δηλαδή ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις, η κοστολόγηση που κάνει εντός λοιπόν δημοσιονομικού χώρου, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπέρ πολύ συγκεκριμένων ομάδων.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα άλλο θέμα.
0: Βάζω δύο διαφορετικά θέματα. Ένα είναι το πώς κοστολογείται και το δεύτερο είναι πώς κοστολογείς εντός κοινωνίας. Εγώ θέλω να βάλω ένα ακόμα όμως θέμα, το οποίο είναι άμεσο και αφορά τους πολίτες συνολικά. Ποιο είναι αυτό? Ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική φερεγγιότητα, η οποία σε εμάς το πρόγραμμά μας είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος πάρα πολύ σοβαρά. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες, στους ταξιούχους, στο μικρομεσαίο, σε επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν να επιχειρήσουν, σε επιχειρήσεις που ήδη επιχειρούν και είδαν, ας πούμε, π.χ. στο εμπόριο τις εκπτώσεις να μειώνεται ο τζίρος τους 6 στις 10. Ναι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ένα ήρεμο περιβάλλον. Και ένα δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι η δημοσιονομική σταθερότητα ισούται με κοινωνική εκκινησία. Για μας δεν ισχύει αυτό. Για εμάς ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει να μειωθούν οι ανισότητες και να δημιουργηθεί μία πολιτική υπέρ των μισθωτών, υπέρ των μικρομεσαίων, υπέρ των μεσαίων, που δεν θα είναι ανάλγητη κοινωνικά.
2: Το κοινωνική, πώς το είπατε, ανισορροπία για τη Νέα Δημοκρατία, πώς προκύπτει
0: κοινωνική
2: αυτό?
0: Ακινησία.
2: Ακινησία, ναι. Εννοείται ότι τα μέτρα που εξήγηλε επί της ουσίας δεν αφορούν τους πολίτες ή δεν τους φτάνουν όλους τους πολίτες?
0: Θα πω κάτι το οποίο μου έκανε και προσωπικά, δηλαδή προσωπικού,
2: ναι,
0: αλγινή εντύπωση. Δεν υπάρχει λέξη ακρίβεια. Δεν υπάρχει σε όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
0: μίλησε ο κ. Μητσοτάκης 2 ώρες, πώς μίλησε ο άνθρωπος, επί 2 ώρες δεν είπε τη λέξη ακρίβεια. Ένα πράγμα το οποίο μαστίζει όλη τα νοικοκυριά, ξέρετε, ξεκινήσει στο σχολείο ο αγιασμός ουσιαστικά την Παρασκευή και αύριο πάμε τα παιδιά μας σχολείο. Αύριο λοιπόν οι φάτες
2: είναι πρώτη μέρα, ναι.
0: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν οι φάτες των παιδιών μας θα πρέπει να γεμίσουμε τετράδια, βιβλία, κασετίνες, μαρκαδόρους, όταν φτιάχνουν και όλες ξυλομπογιές, ξέρω εγώ τι έχουν το κάθε παιδί που να πάρει μαζί του. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν βλέπει τα σχολικά ήδη να έχουν αυξηθεί 20-25% σε σχέση με πέρσι, δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Μία λέξη. Έχει αυξηθεί το ελαιόλαδο 110%. Έχει αυξηθεί όμως χαρίσιο κρέας 60%. Έχουν αυξηθεί τα αυγά.
1: Καλά, πέφτει το ελαιόλαδο τώρα. Το ελαιόλαδο πέφτει τώρα.
0: Το ελαιόλαδο
1: και το μοσχάρι σταθεροποιείται. Και εγώ παραγωγός είμαι, γι' αυτό σας το λέω.
2: Μπλέξατε δύο παραγωγοί.
1: Το έχω απόλυτο στην αποθήκη γι' αυτό. Έχει 3,5 ευρώ τώρα, 4.
0: Ακριβώς, είναι απόλυτο στην αποθήκη.
1: Αυτό λέω, ότι έχει πέσει.
0: Είναι απόλυτο στην αποθήκη, έχει πέσει για τους παραγωγούς. Έχει πέσει για τους παραγωγούς, δηλαδή εμείς οι παραγωγοί πουλάμε πάρα πολύ φθηνά.
1: Και στο ράφι έχει πέσει.
0: Γι' αυτό το κρατάμε στην αποθήκη και έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 111%.
1: Καλά, με το 19 σίγουρα.
0: 111%.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά
1: απλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, κυρία Αντωνοπούλου. Ξέρετε τι λέει. Βεβαίως.
0: Πουλάγαμε περίπου 4 με 5
1: ευρώ. Και το λάδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει κάτω από 6 ευρώ το λίτρο. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα.
0: Πρώτον και δεύτερον, είναι βασικό.
1: Βεβαίως. Ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, ότι δεν είπε ακρίβεια, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι ένα μικρό ανάγνωμα προς την ακρίβεια.
0: Να δούμε τα μέτρα.
1: Ναι, εγώ δεν
0: έκανε το καλοκαίρι, έκανε τον Ιούλιο μια συμφωνία κυρίων, που δεν μου αρέσει σαν έξαρση να πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, η οποία είπαν ότι θα μειωθούν, λέει, κάποιες τιμές και θα έχουμε 1200 προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν μειωθεί είναι περίπου στα 600. Και η τιμή η οποία έχει μειωθεί είναι περίπου μεταξύ 0,1 και 0,20 λεπτών. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι μείωση ακρίβειας, χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό? Δεν μας λένε ποια προϊόντα ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να πούμε ναι, ορίστε, η κυβέρνηση όντως έκανε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έκανε και όντως μειώθηκαν τα προϊόντα. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν ένα σαφή μηχανισμό ελέγχου αυτών των 1200 προϊόντων που μπήκαν στη Συμφωνία Κυρίων, η οποία δεν μπήκε το καλοκαίρι, βάση περιπτώσει μπήκε λέει από 1η Σεπτέμβρη και μετά.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για τον απλό πολίτη που μπορεί να ελέγξει, αλλά και για την κυβέρνηση να δει το αποτέλεσμα. Άρα είναι κοροϊδία Κυρίων, θα με συγχωρέσετε.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν θέλει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό, έχουν κατατεθεί τόσα σχέδια. Κατέθεσε και το Πασόκ που είχε συγκεκριμένο σχέδιο που με ρωτήσατε πριν.
2: Ναι, το παρουσίασε χθες. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Καταθέσαμε και εμείς ένα μηχανισμό που λέει από το χωράφι στο ράφι με πλαφόν αναστημίωση στην αλυσίδα.
2: Σε όλη την τροφική αλυσίδα, ναι.
0: Σε όλη την τροφική αλυσίδα. Άρα και μηχανισμό ελέγχου και πλαφών στο πόσο μπορεί να αυξηθεί ανά κομμάτι τη τροφική αλυσίδα.
2: Μάλιστα.
0: Έχουν κατατεθεί λοιπόν στην κυβέρνηση διάφοροι τρόποι που θα μπορούσε να μειωθεί όντως η τιμή. Όχι, ξέρετε, σε ένα σαμπουάν που κάνει 18 ευρώ. Ποιο θα αγοράσει σαμπουάν 18 ευρώ. Ποιο θα αγοράσει αυγοτάρχο, γιατί χωρί τα προϊόντα ποια είναι.
1: Κυρία Δρόπουλου.
0: Τα έχουμε δει τα προϊόντα.
2: Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Η λέξη ακρίβεια.
1: Ευχαριστούμε
2: σας
1: πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριλίζα Αντωνοπούλου,
2: Μαριζέτα,
1: από την Ελληνική Συμπαράταξη. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετάμε.
2: Ναι, χαιρετάμε.
1: Λοιπόν,
2: χαιρετάμε.
1: Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνουμε.
2: Εσύ μείνε στον κύριο Κολοκοτρώνη.
1: Ναι. Πατριώτης, αθλητικολόγος, αθλητικογράφος, εξαιρετικός, κύριος.
2: Ας τον άνθρωπο να έρθει.
1: Μα τι, να μην πω.
2: Ευχαριστούμε το Γιάννη, την Εύη, τη Χρύσα, τη Δήμητρα. Να είστε
1: όλα
2: καλά. Εσάς πάνω απ' όλα για τα μηνύματά σας.
1: Πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που λοιπόν, μας στέλνουν τα
2: Νικό,
1: μηνύματα.
2: Λίγο βάλε τελεία. Τελεία.
1: Όχι, δεν βάζω. Το άλλο Σάββατο 10 η ώρα
2: εντάξει, προχώρα,
1: θα είμαστε εδώ. Real FM.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Με 2-1 σετ τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα που κυριαρχούσε τα δύο τελευταία χρόνια. Στις 9 το βράδυ στον τελικό των ανδρών θα παίξουν ο Γερμανός Αλεξάντερ Σβέρεφ με τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Ανεμιβόρειο ή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, κυρία Βίβου Γιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω 211-200-8200, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή και μέσω email studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι 13 Σεπτεμβρίου. Καλός καιρός, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Χθες σε ορισμένες περιοχές έβρεξε καρεκλοπόδαρα, ειδικά Θεσσαλονίκη, όπου έχει και το ντέρμπι σήμερα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ελπίζω να περάσατε καλά χθες. Έσκασε η πρώτη βόμβα εντός εισαγωγικών βέβαια στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα με τη νίκη του ΟΦΕ επί του Ολυμπιακού. Βόμβα όσον αφορά το αποτέλεσμα, όχι όσον αφορά την εικόνα. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού μερίδα τουλάχιστον να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, ό,τι χειρότερο για τον καινούριο προπονητή. Σαφώς θα είναι το βασικό κομμάτι αυτό της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία, να σας πω, θα διαρκέσει μέχρι τις 3 για το επόμενο τρίωρο. Αλλά θα έχουμε δύο διαλύματα περίπου 12 λεπτών με 15. Έχει ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη η συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως, και θα ακούσουμε κάποια στιγμιότυπα τώρα σε λίγο, μετά τις 12 και 4 και μετά στις 1 παρατέταρτο. Από εκεί και πέρα η εκπομπή είναι όπως τη γνωρίζετε, με τηλέφωνα στον αέρα. Θα αναλύσουμε τι έγινε χθες και στο Ολυμπιακό Σόφι αλλά και στο Ηρακλής Ατρόμητος, όπου έχει μια φοβερή φάση προς το τέλος του αγώνα που φωνάζει ο Ηρακλής για Γκυροθέν κολ, που κατά τη γνώμη μου έχει δίκιο. Είναι βέβαια και ο καθένας πώς το βλέπει αυτό. Και φυσικά έχουμε σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός Σόφι 0-1. 36 χρόνια έχει να κερδίσει ο Όφη. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το περίφημο 5-4 υπέρ του Όφη, που ξεκίνησε με 4-0 του Ολυμπιακού το 1990. Μετά ο Ολυμπιακός το χαλάρωσε και ο Όφη το 4-0 το έκανε 4-5. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και η Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Πανθεσσαλικό αυτό. Σήμερα λοιπόν τέταρτη αγωνιστική στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Περιστέρι και μπορείτε να το δείτε από τη Νόβα, από το Prime. Στις 7 η ώρα στην Τρίπολη ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, υποδέχεται την ΑΕΚ, την φορμαρισμένη ΑΕΚ από τη Νόβα, από το δεύτερο κανάλι της Νόβα μπορείτε να το δείτε. Στις 9 στη Λεωφόρο και η Φυσιά υποδέχεται το Λεβαδιακό από το Ματζέντα 1, και οι δύο ομάδες είναι χωρίς νίκη. Ο Λεβαδιακός ουδέμια σχέση με την ομάδα που είχαμε θαυμάσει όλοι πέρυσι, γιατί φύγανε περισσότεροι παίκτες και ο προπονητής. Την ίδια ώρα στην Τούμπα υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, και οι δύο προέρχονται από ήττες και μεγάλες και κακές εμφανίσεις, ο ΠΑΟ με τον Παναθηναϊκό και, ο Άρης με την ΑΕΚ. Nova Prime το κανάλι που θα δείξει τον αγώνα, και μισή ώρα αργότερα ντέρμπι πρωτοπόρων στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Είναι οι δυο τους στην κορυφή μαζί με τον Όφη, ο οποίος βέβαια έχει να μάτσει περισσότερο. 4 παιχνίδια, 9 βαθμοί. Οι 3 αυτές ομάδες είναι λοιπόν στην πρώτη θέση. 9:30 το μάτς αυτό, το οποίο θα δείξει τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και την βαθμολογία του πρωταθλήματος. Είπαμε Παναθηναϊκός, Πανετολικός και Όφη από 9. Εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο να βλέπεις δύο ομάδες της περιφέρειας να είναι έτσι στην κορυφή. Αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημά μας, καλό για το ποδόσφαιρό μας. Μετά, ΑΕΚ έχει 7 με 3 μάτς, Ολυμπιακός 7 με 4 μάτς. Ο Ολυμπιακός ήδη στα 4 μάτς έχει μία ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι και έχει και την ισοπαλία με τον Βόλο στη Θεσσαλία. Δύο πολύ σοβαρές απώλειες. Λοιπόν, 7 βαθμούς. Μετά, στην 6η θέση είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με 6 σε 3 αγώνες. Ο Ηρακλής έχει 5 βαθμούς σε 4 μάτς, ο Ατρόμητος 2 βαθμούς σε 4 μάτς. Από εκεί και πέρα έχουμε το Βόλο 2 βαθμούς, την Καλαμάτα 1, την Κηφισιά 1, ο Αστέρας 0, ο Λεβαδιακός 0.
Δηλαδή οι δύο ομάδες αυτές, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός, ακόμα δεν έχουν κάνει σε αυτές το πρωτάθλημα.

0: Για να δούμε και τη Β' Εθνική που χθες η Μαρκό έκανε το 2-2. Βλέπω έχει μπει πολύ δυνατά. Κέρδισε και την Καλυθέα 2-1. Ενώ η ΑΕΛ δεύτερο μάτς σερί στο γήπεδό της κέρδισε τη Σάκυνθο 1-0. Δύσκολα. Σήμερα μπορείτε να δείτε στις 4 από την ΕΡΤ 2 τον Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Από εκεί και πέρα έχει παίζει ο Νέστος με τον Πύργο στις 5, ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα, 5.30 Ελλάς Ήρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ αύριο στις 4 ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 5 ο Παθρακικός τον ΠΑΟΚ Β. Και μια και λέω τώρα για τον Πανιώνιο που ξεκίνησε νικηφόρα, να πω ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει το σισοκό από τον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος παίκτης, είχαμε την αίσθηση οι δημοσιογράφοι για πάρα πολλούς μήνες ότι είχε έρθει με ένα συμβόλαιο σύντομο μέχρι το τέλος σεζόν. Τελικά είχε υπογράψει για συνένα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα σχέδιά του. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος εντάξει, όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι, ξέρετε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μορφή. Έχει παίξει σπουδαίες ομάδες με μεγάλα πρωταθλήματα. Βέβαια είναι 37 τώρα. Έκριναν λοιπόν ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και ο ατζέντης του μιλάει με τον Πανιώνιο, λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Σαφώς θα είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τον Πανιώνιο να πάρει αυτό το ποδοσφαιριστή στην προσπάθειά του να ανέβει ξανά εκεί που ανήκει κατά τη γνώμη μου, στην Αλφα Εθνική, αλλά βέβαια εξαρτάται και σε τι κατάσταση είναι ο Σισοκό. Εγώ τώρα σας μιλάω για έναν παίκτη που το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στη Super League 2 που παρουσιάζει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι είναι ένας ενιαίος όμιλος. Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις τελευταίοι πάνε στην Γ' Εθνική. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατές ομάδες, όπως είναι ο Πανιώνιος, όπως είναι η ΑΕΛ. Βλέπουμε την Μαρκό, είδαμε την Νίκη Βόλου με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια στο πρώτο μάτς δεν πήγε καλά. Έχουμε μια δυνατή ομάδα από τις ΣΕΡΕΣ που και αυτή φιλοδοξεί να ανέβει ξανά στην Αλφα Εθνική. Έχουμε πάντα την Αναγέννηση Καρδίτσας με τον πιστό, με τον φανατικό κόσμο. Με ρώτησε χθες ένας κύριος, δεν πρόλαβα να απαντήσω. Οι ομάδες Β, δηλαδή ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Αστέρας, δεν μπορούν να ανέβουν, όμως μπορούν να υποβιβαστούν. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έκανε, να θυμάμαι καλά, ο κύριος Κλέαρχος. Νομίζω μου έχει μείνει και το όνομα. Γεια σου Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τίποτα, αυτό είναι η ερωτελεστία για μένα. Δηλαδή, καφέ μπορεί να μην πιω. Αποκλείεται να μην πάω στη θάλασσα. Γιατί πάω πάρα πολύ πρωί και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι και σε σένα και στον ντόκτορ. Στάθη, θα αναφερθώ και αργότερα, γιατί ήθελα να πρώτα να κάνω μια ανάλυση του Ολυμπιακού με τον Όφη και θα πω, αλλά επειδή βλέπω ότι ρωτάς για τη φάση του γκόλου του Ακυρωθέν του Ηρακλή, αν προσέξετε, πηδάνε στον αέρα ο Κούστα με το Σταυρόπουλο και μπερδεύονται τα πόδια τους. Επειδή το είδα και σε replay, σε αργό replay, ο παίχτης του Ηρακλή δεν έχει καμία πρόθεση. Υπάρχει επαφή, δεν το δεδομένο, είναι δεδομένο. Δεν έχει πρόθεση να χτυπήσει τον παίχτη του Ατρομήτου. Την ώρα που σηκώνται, μάλιστα τα πόδια του είναι σε ευθεία του Κούστα. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μπερδεύονται. Συγκρούστηκαν τα πόδια. Και μετά συνεχίζεται η φάση και ο Μάρκης κάνει το 2-1 στο 94. Για μένα αυτό το γκολ δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Είναι κανονικό γκολ. Έτσι το είδα εγώ. Αν πάμε τώρα και να είμαστε τόσο τυπικοί και να λέμε υπήρχε επαφή, αν φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι κάθε επαφή και κάθε πτώση αθλητή, ότι πρέπει να καταλογίζεται φάουλ ή πέναλτι οτιδήποτε, πάω πάσο. Τι να σας πω. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Κατά τη γνώμη μου, ο Ηρακλής έχει δίκιο που φώναζε. Είπε για το Λανουάκι, για τους διαιτητές κλπ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, σαφώς ήταν ο Ατρόμητος. Πολύ καλύτερη η ομάδα του Περιστερίου. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Βελίδιο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Ανδρουλάκη και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων των 12.30.
1: Επιτροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια, όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
2: Κύριος Κουβέλης από τον Α έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
4: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζει τον κύριο Σκοκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
5: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μια παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε. Ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα νίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθε τους δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία. Με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες. Τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς, που ακόμα και σήμερα κρατούσε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξωδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί Ο φτωχός έχει να κερδίσει. Η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει. Η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί. Ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
6: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδι τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 28 στον Βόλο και 27 στην Πάρο.
18: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα στην Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Ευχόμαστε κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε πάλι σε λίγο, σε ένα τέταρτο περίπου, να ακούσουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα της συνέντευξης τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε στα δικά μας και στα του Ολυμπιακού, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Μπορώ να πω ότι είναι σε κλίμα των οπαδών του Ολυμπιακού που χθες φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Τώρα ο καθένας πώς το βλέπει, αλλά για έλατε στη θέση λίγο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να ευθύνεται σε κάτι. Το έλεγα από χθες. Είτε κέρδισε ο Ολυμπιακός, είτε έχανε. Θέλει πολύ χρόνο ο Αλγκουαθίλ να μάθει την ομάδα και να περάσει τα δικά του πράγματα, τα οποία θέλει. Τώρα, το να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή τι λες, ότι κακώς τον έδιωξες και ξαναφέρτωνε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου, η θέση μου. Όταν είσαι οπαδός ομάδα, στηρίζεις την ομάδα. Δεν ήταν δυνατόν από το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός να μπει μέσα, να βγάλει μάτια. Το να κερδίσεις, να μας το κερδίσεις. Αλλά θέλεις χρόνο για να φτιάξεις ομάδα. Αυτή τη στιγμή τελείωσε με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Τουλάχιστον τώρα. Δεν ξέρω μετά από ένα, δύο, πέντε χρόνια. Αν θέλει και ο άνθρωπος. Και αν θέλει και ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν βοήθησε σε κάτι αυτό. Ίσα-ίσα που όταν ακούγεται το όνομα του προηγούμενου προπονητή, αφισβητείται ουσιαστικά η επιλογή, η καινούργια της διοίκησης στον Αλγκουαθίλ και υπάρχει ο κίνδυνος πολύ γρήγορα ο συγκεκριμένος προπονητής να καεί. Όταν ακούγεται το όνομα, επαναλαμβάνω, του προηγούμενου προπονητή. Ο Αλγκουαθίλ θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο και μάλιστα τώρα που έχει διακοπή, μεγάλη διακοπή, είναι 20ήμερο λόγω των εθνικών ομάδων. Υπολογίστε ότι αρκετοί παιδί του Ολυμπιακού θα πάνε σε εθνικές ομάδες, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα κάνει και την προετοιμασία που θέλει και θα προσπαθήσει να περάσει με επιτυχία κάποια πραγματάκια που τα είδαμε χθες. Δηλαδή, τι είδαμε χθες. Είδαμε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, γιατί μετά το γκολ ο Ολυμπιακός τα χάσε και άξε και τις σέντρες, δεν έκαναν σέντρες. Έκαναν build-up, έκαναν αυτό το λεγόμενο χτίσιμο από τον τερματοφύλακα. Και προσπάθησε ο Ολυμπιακός να παίξει γρήγορα. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα μεταξύ Φορτούνη, Ζώτα Σίλβα και Κουνσάλες. Και για τον συγκεκριμένο παίκτη τον τελευταίο, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του καινούριου, του Βάσκου, του Αλγκουαθίλ, δεν του άρεσε. Ο Γκονσάλες δεν είναι τόσο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης στο ζωγραφιστό μέσα, στο κουτί. Βλέπετε ότι αμέσως σουτάρει και έτσι κάνουν τα σεντερφόρ, έτσι έχει μάθει. Θέλει τάισμα. Ο Ελκαμπή και αυτός ήθελε το τάισμα του, αλλά ο Ελκαμπή συμμετείχε στον αγώνα. Πολλές φορές πήγαινε και στο κέντρο, έπαιρνε μπάλα, έσπαγε μπάλες, βοηθούσε. Είναι διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν προλάβει τώρα μέχρι τις 15, έχει ακόμα τη σημερινή μέρα καλές δύο, ή μέχρι τις 29 που είναι ελεύθερη, θα πάρει επιθετικό. Και με ρωτάει ο Νίκος εδώ, από τον Άλυμο, για τον Ικάρντι. Εντάξει, ο Ικάρντι είναι ελεύθερος, μπορεί να τον πάρει και μέχρι 29 το μηνός. Αυτό που ξέρω ότι θέλει 5-6 εκατομμύρια το χρόνο, τρελά λεφτά. Δεν μπορεί να έρθει ο Ικάρντι με λίγα χρήματα, γιατί όλα τα συμβόλαια που έχει ήταν τρελά. Καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτάνε και άλλες λύσεις. Ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλες λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα τώρα για το τι προσπαθεί να περάσει ο Αλγκουαθίλ είναι χτίσιμο, είναι παιχνίδι υπομονής. Σας το είπα και χθες. Οι πληροφορίες αυτές έλεγαν και η Σοσιεδάδ έτσι έπαιζε. Δηλαδή, το άμεσο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, πάμε βαθιές μπαλιές, να κυνηγήσουμε μπάλες, να πάμε πιο γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή με οποιοδήποτε τρόπο, ξεχάστε το. Αντίθετο, συγκεκριμένος ο Αλγκουαθίλ θέλει το παιχνίδι υπομονής. Ενδεχομένως, σε κάποια σημεία του, και δεν αφορά αυτό τον Ολυμπιακό, αφορά και άλλες ομάδες που παίζουν ανάλογα, να είναι εκνευριστικό στα μάτια των οπαδών, των τηλεθεατών, των οποιονδήποτε. Όμως έτσι έχει μάθει να παίζει. Και έτσι θα κάνει να παίζει ο Ολυμπιακός. Πασίτσες, παράλληλο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα, κάθετα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί και είναι θέμα το πώς θα αφομοιώσουν οι παίκτες τις εντολές του, το πώς οι παίκτες μεταξύ τους θα συνεννοηθούν και βέβαια μην ξεχνάτε και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ο Όφη ήταν πολύ καλός χθες και θα κάνω φυσικά αναφορά στον Όφη. Επίσης, ο Ολυμπιακός χθες προσπάθησε να παίξει ψηλά την άμυνα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά, ειδικά από την πλευρά την αριστερή, ότι Κνιζιάν παίζει από εκεί. Όταν παίζεις ψηλά, σημαίνει πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορο, στα μάτια σου 14, όλοι πάμε πάνω, όλοι γυρίζουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι περισσότεροι παίδες του Ολυμπιακού, από αυτούς που είδα χθες, το μυαλό τους ήταν στην επίθεση, δεν ήταν στην άμυνα, δεν μαρκάρανε σωστά. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ φυσιολογικά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής. Είχες δηλαδή Φρόιλερ θεωρητικά στο 6 και τον Μπουέρτα, ο οποίος να κινείται παντού, να κατευθύνει το παιχνίδι κλπ. 6-8, πολλές φορές αυτό βέβαια άλλαζε. Και τελικά έβλεπες έναν Ολυμπιακό που τι προσπαθούσε να παίξει, 4-3-3, 4-4-2, που μερικές φορές ο Ζώτα Σίλβα βοηθούσε και έβγαινε κοντά με τον Γκονζάλες. Τι πήγε να κάνει. Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, ειδικά όταν πήγε ο Γκουστάβο Σά, δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε, έπαιζε ένα 4-1-4-1. Είναι το σύστημα που του άρεσε και στη Σοσιεδάδ. Αλλά αυτά αλλάζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα δεν είναι να κολλήσουμε στο σχηματισμό. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου του προπονητή. Ο Ολυμπιακός δεν άρεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν χειρότερος. Δεν ήταν καλός. Έβαλε τον Γκολόφι, γκολάρα, και ο Ολυμπιακός τα χάσε. Δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να τη δράσει. Γυρίζανε την μπάλα πίσω. Έκανε πάλι λάθος ο Ρέτσο σε δύο φάσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει, άρχισαν τα σφυρίγματα. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεχτήκαμε γκολ και έχουμε μισή ώρα αγώνα. Πού είναι η αντίδραση? Δηλαδή, αν ξέρεις μια φάση του που έρθα στο πρώτο ημίχρονο και αυτό το η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ προς το τέλος, δεν είχε τίποτα Ολυμπιακός. Δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Όφη, δεν τον ένιωσε ο Όφη τον Ολυμπιακό. Δεν έχει έρθει καταστροφή. Βλέπω μηνύματα τα οποία κάποια δεν τα διαβάζω για ευνόητους λόγους. Παιδιά, δεν έχει έρθει καταστροφή. Είναι αρχή του πρωταθλήματος. Έχει αλλάξει ο προπονητής. Θα μου πει τώρα κάποιος, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάει διαφορά στους 5. Εντάξει, δεν πήγε και στους 55. Στους 5 θα πάει. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι να σκέφτεστε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να πρέπει να σκέφτεστε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αποδώσει ποδόσφαιρο αξιώσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και την Ευρώπη. Έχει τώρα μάτς Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια. Είναι πρεμιέρα του Europa League. Η ομάδα θέλει στήριξη. Και οποιαδήποτε ομάδα. Έτυχε να είναι Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο να φωνάζεις και να κάνεις, να διαμαρτύρεσαι, να αναφέρεσαι στο όνομα του προηγούμενου προπονητή που τον αγαπάει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά δημιουργείται θέμα. Κόβεις τα πόδια και στον καινούργιο προπονητή και στους παίχτες. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Εγώ, αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, αυτό θα έκανα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ούτε σηκώνω κανένα, ούτε δείχνω κανένα δάχτυλο, ούτε τίποτα. Εγώ λέω την άποψή μου, πώς πρέπει να πορευτούν οι ομάδες οι οποίες περνάνε μια κρίση, οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν καλά αποτελέσματα και πρέπει να αντιδράσουν. Η Ευρώπη, τώρα που έχει ο Ολυμπιακός, μας ενδιαφέρει άμεσα όλους, διότι στόχος μας είναι η 10η θέση. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί? Γιατί η νίκη πλέον στο League Phase του Europa, όπως του Champions League και του Conference, δίνει 400 βαθμούς. Δεν είναι όπως τα αποκλειματικά 200 νίκη, 100 ισοπαλία. 400 νίκη, βαθμοί νίκη, 200 ισοπαλία. Δηλαδή ακόμα και το Όφη με τη Hoffenheim, που θεωρητικά η Hoffenheim θα έρθει να περάσει από τον Παγκρίτιο, θεωρητικά έτσι, και η ισοπαλία θα είναι λίρα 100 για τον Όφη, και οικονομικά και οι βαθμοί. Ο δε Όφη. Ο Όφη είναι μια ομάδα που σας το είχα πει και όταν τον είδαμε τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει πάρει παίχτες έμπειρους από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό κλπ. Από ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Πούγκουρας. Το παιδί έχει παίξει και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Νικολάου έχει περάσει από Ολυμπιακό. Βλέπετε τον Ανδρούτσο Μπουχαλάκη, στέσει σαν το παλιό καλό κρασί. Ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Βλέπετε τον Αθανασίου αριστερό μπακ που κάνει την ασίστ στον κόντρο. Σεντερφοράρα είναι ο τύπος. Και λες καλά, στον Ολυμπιακό τον Αθανασίου και δεν τον έχουν πάρει αριστερό μπακ. Αναρωτιέσαι, είναι δυνατόν? Βλέπεις το Φούντα. Δηλαδή έχει πάρει έμπειρους παίχτες. Εδώ ο Νούστες δεν έπαιξε. Έχει τον Αϊτόρα από Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει 7, 8, 9 παιδιά Ελληνόπουλα που ξέρουν τι εστιώφει συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν έπαιξε Όφη τίποτα το κατενάτσιο να πεις ότι γύρισε πίσω. Όφη κυνήγησε το μάτς από την αρχή. Τον βοήθησε που έπεσε ο Ολυμπιακός ψηλά. Πάρα πολύ ωραία συνεννοούνται οι παίκτες μεταξύ τους. Ωραίο ποδόσφαιρο, απλό ποδόσφαιρο. Άνοιγε το παιχνίδι του, μία δεξιά, μία αριστερά. Είχε δοκάρι με το Φούντα, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Δηλαδή ήταν μία πιστική εμφάνιση του Όφη. Δεν ήρθε από το πουθενά η νίκη. Και του αξίζουν πολλά μπράβο. Γιατί δίνει ένα άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα Όφη. Και δεν το λέω γιατί είναι κορυφή. Το λέω γιατί βλέπουμε έναν Όφη που μεγαλώνει. Το έχω ξαναπεί, μεγαλώνει Όφη. Και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Πήρε το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό και κύπελλο και Super Cup. Έχασε, δεν πειράζει. Το να φτάνεις σε τελικούς, μεγαλώνεις. Και έχω πει ότι Όφη αποτελεί παράδειγμα για κάθε θεωρητικά μικρομεσαία ομάδα, ειδικά της περιφέρειας, που έχει όραμα. Το θέμα είναι να έχεις όραμα. Στο Ηράκλειο λοιπόν έχουν όραμα. Πιστεύουν στον εαυτό τους. Βλέπετε τον κόσμο ότι έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Κατεβήκαν 150. Τώρα παίζει με τη Χόφενχάιμ, θα έχει πάνω από 15.000 κόσμο. Το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα το Καζατζάκι στο Ηράκλειο έγινε χαμός. Πήγε πολλοί κόσμος. Και έτσι πρέπει. Να στηρίζονται ο προπονητής, να στηρίζονται οι παίκτες, αισθάνονται ότι και αυτοί μεγαλώνουν. Καταρχάς ο Όφη χθες έπαιξε με αέρα, έπαιξε με αυτοπεποίθηση, με κανένα κόμπλεξ. Δεν είχε πρόβλημα. Δεν ήταν η ομάδα που λέει τώρα θα πάμε στο Καραϊσκάκι, πόσα θα φάμε. Ήταν η ομάδα που πήγε στο Καραϊσκάκι να πάρει αποτέλεσμα. Όχι να κερδίσει, δεν λέω ότι ήταν στόχος αποκλειστικά η νίκη, να μην χάσει. Και μέσα από ωραίο ποδόσφαιρο, μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο, έφτασε στο τέλος να πάρει το τρίποντο και το αξίζουν πολλά μπράβο. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ τα πράγματα. Βλέπω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό. Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα δεύτερο απόσπασμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μετά τον Δελτίο Ειδήσεων των Μία μπαίνουμε σε κανονική ροή και θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑ.

0: επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λέω την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει τον κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
2: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρίνει το δικό μου μέλλον. Θα κρίνει το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, που το καταλαβαίνω. Και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε

0: επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Ανέβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
2: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων. Με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό. Διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics. Είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Εύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανοβροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τη Sunderland για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Για το ισπανικό πρωτάθλημα η Real Madrid νίκησε με 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, είμαι Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Σε λίγο θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα. Θυμίζω το τηλέφωνο της εκπομπής 211-200-8200. Κάναμε δύο διαφορετικές συνδέσεις με το Βελίδιο, με τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήδη έχω μιλήσει για Ολυμπιακό Όφι. Βλέπω τα ερωτήματα. Λογικό είναι, όταν χάνει μια μεγάλη ομάδα στο γήπεδό της, να υπάρχουν έτσι γκρίνιες, να υπάρχει μισέρια, να υπάρχει εσωστρέφεια. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και άλλα μάτς. Έχουμε τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή με τον Πανετολικό. Έχουμε την ΑΕΚ που πάει στην Τρίπολη. Έχουμε τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Έχουμε και δύο μεταγραφές. Χθες με το που τελείωσα την εκπομπή έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Σαλάχ Εντίνη. Το είχα πει εγώ στην εκπομπή, αλλά ο παίκτης ήρθε το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί, θα είναι και στο γήπεδο. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που μας είχε απασχολήσει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός είχε μιλήσει μαζί του. Αριστερό μπακ, Μαροκινός, εθνική, μουντιαλικός παίκτης, ο οποίος έπαιξε στην Αιτχόφεν. Καλά στοιχεία. Καλός ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε. Κατά τη γνώμη μου έπαιξε ρόλο ότι πήγε ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Όταν βλέπει λοιπόν τον Ουναΐ, το μεγάλο όνομα, και πάει στον Παναθηναϊκό, διαφορετικά βλέπεις την περίπτωση να παίξεις και εσύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, το οποίο θα καλυφθεί μισά-μισά με τον Παναθηναϊκό και τη Ρώμα, δηλαδή από 750.000, και εφόσον ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει τη νέα σεζόν, να είναι ευχαριστημένος, υπάρχει οψιόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υποχρεωτική οψιόν. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί έτσι έγινε γνωστό από τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια για μένα πολύ καλά έκανε. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ενισχυθεί στα back και στα stopper. Φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν είτε αργεί είτε μπασχετώσει δεν καλύπτει 100% τα θέλω τον Ίστρουπ, αν και ο Δανός είναι αυτός ο οποίος επέμεινε στην αποκτήσή του. Εν πάση περιπτώσει, η σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε έναν παίχτη που μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η μία μεταγραφή, και η άλλη είναι του Μπρούμα για τον Άρη, και αυτό το είπαμε χθες. Ήδη βρίσκεται Θεσσαλονίκη, ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, εξτρέμ. Έχει Μπενφίκα, Αϊτχόφεν, Γαλατασαρά, έχει παίξει πολύ γνωστές ομάδες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα. Έχει να παίξει μπάλα από το Μάιο, δηλαδή όλη την περασμένη σεζόν είχε μόνο. Σε 3 μάτς ήταν μόνο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει το παιδί αυτό να αποκτήσει ρυθμό. Ότι είναι καλός παίκτης, είναι καλός. Το ξέρουμε, δεν το συζητάμε. Ναι, είναι καλή κίνηση, αλλά όλα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει και κανένα τραγούδι, και χθες είχαμε πάρα πολλές επιθυμίες για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου σήμερα υπάρχει λαϊκή αγρυπνία μετά τις 7.30 στην Αγία Τριαδανίκια, σε κηδεία του Νεαύριο. Θα ακούσουμε και σήμερα κάποια τραγούδια με τον Γιώργο. Έχετε ζητήσει το παιδί της νύχτας, που το έχει γράψει ο Γιώργος ο Παυριανός, και η μουσική είναι του Ντάκη Μπουγά.

0: Λοιπόν, θα μας δώσει τώρα η Βάσια η Κούτρα που αντικατέστησε την Εύη Βογιοκλειώτη τους πρώτους ακροατές. Η κυρία Μέρη από τη Δροσιά μου κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ποια η διαφορά της λαϊκής αγρυπνίας, για το Μαζονάκι ρωτάει η κυρία, και το λαϊκό προσκύνημα. Εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός, αλλά επειδή ως παιδί στην Κρήτη, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια με τους γονείς μου, είχα τύχει σε λαϊκή αγρυπνία. Η λαϊκή αγρυπνία, κυρία Μέρη, είναι το ξενύχτη του νεκρού. Δηλαδή, όλη τη νύχτα πηγαίνουν συγγενείς, φίλοι. Τώρα, τα έθιμα αλλάζουν ανάλογα την περιοχή. Εγώ έτυχε στην Κρήτη. Σε άλλες περιοχές, ας πούμε, μπορούν να σερβίρουν καφέ. Σε άλλες περιοχές, αυτό που έζησα εγώ, παιδάκι, έδιναν τσεκουδιές. Και μάλιστα κάποια στιγμή τα ξημερώματα, αρκετά μακριά από το σπίτι, άρχισαν οι μπαλωθιές. Είναι θέμα πώς το κάθε έθιμο, το κάθε μέρος στον τόπο μας. Βέβαια, εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό δεν, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, έτσι, δεν υπάρχει λαϊκή αγρυπνία. Έχει μειωθεί, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά με το λαϊκό προσκύνημα που θα πάει κάποιος, που βλέπουμε στην τηλεόραση. Στα δημόσια πρόσωπα, στους επώνυμους. Η λαϊκή αγρυπνία είναι δηλαδή ότι συμπαραστέκεσαι στην οικογένεια. Ότι κάθεσαι όλη νύχτα, και αυτό λέμε το ξενύχτη του νεκρού. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βλέπω και δύο Ολυμπιακούς με. Λογικό είναι. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
1: Γιώργη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, είσαι προφητικός, ήσουν στο κανάλι, στην τηλεόραση.
1: Πολλά είμαι προφητικός, Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Έχω κάποιες ικανότητες, βλέπω. Σου έχω πει κάποια πράγματα, όπως και για τον Τζολάκη. Τζολάκη, θα σου πω και κάτι άλλο. Θα κάνει μεγάλη μεταγραφή. Όπως και για το Μανόλο το αυτό, θα κάνει, μπορεί να σου πω και το ρεκόρ ο Μανόλο. Είναι θέμα ψυχολογίας. Να ανεβάσει λίγο την ψυχολογία του απέναντι σε αυτό. Στον Ντουμπλάτη, ο οποίος είναι υπεραθλητής. Αλλά και ο Μανόλο είναι πολύ καλός αθλητής. Με αυτόν τον προπονητή που έχει τώρα το Σιπάνσκι, τον Πολωνό, αυτός όλους τους αθλητές του Λίσεκ και όλους αυτούς τους είχε πάνω από 6 μέτρα. Δάλαβες. Πριν πάρει ο Μανόλο τον προπονητή, αυτό με τον πατέρα του που ήταν δεκαθητής, δεν είχε καμιά σχέση ο Χάρης, που είναι πολύ φίλος μου. Λοιπόν,
0: εντάξει, εγώ βέβαια στον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό μιλάω.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό μιλάω τώρα, εσύ μου το πας.
1: Θα πάω γύρω-γύρω να σου πω για άλλα πράγματα.
0: Έλα, ναι.
1: Ολυμπιακός δεν φταίει ούτε ο Μεντιλίμπαρ, φταίει, γιατί τα έχουμε πει αυτά και στην τηλεόραση, τα έχω πει και πιο παλιά. Εμένα ο Μεντιλίμπαρ καταρχήν μας έδωσε ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, αυτό το Conference League, που έστω δεν είναι Champions League, δεν είναι UEFA. Αλλά
0: είναι ευρωπαϊκός τίτλος τώρα, μην το έχουμε πει 100 φορές. Είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Τώρα, σε όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει, να κάνουμε.
1: Μπράβο, είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Για μένα αυτό πήρε και κύπελο, πήρε και πρωτάθλημα με τη Λίμπαρ. Και το κυριότερο, γιατί μου άρεσε εμένα με τη Λίμπαρ. Γιατί ανέπτυξε και μικρούς παίχτες. Και τους πρόθεσε. Είδες ο Τζολάκης, σαν τα αζήτητα. Εγώ φώναζα για τον Τζολάκη από τότε που είχε ο Ολυμπιακός έναν Τσέχο τερματοφύλακα και κάποια στιγμή τον είχε βάλει και λέω: γιατί δεν παίζει ο Τζολάκης αυτό. Μου λένε 17 χρόνια, είναι μικρός, δεν κάνει, δεν ράνει, κάτι τέτοια μου λέγανε. Όχι, δεν κάνει, αυτό είναι ταλεντάρα, λέω. Τέλος πάντων, το θέμα μας ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός δεν έφταιγε με τη Λιμπάρ. Και εγώ βέβαια δεν περίμενα από χτες, περίμενα λέω με τη Γιαγκελόνια, μήπως χάσει, μήπως κάνει αργότερα, μέσα στα ντέρμπι εκεί θα αναζητούν το Μεντιλίμπαρ. Αλλά αυτό έπαθα πλάκα. Χτες να φωνάζουν. Να ακούμε δηλαδή από την τηλεόραση. Μεντιλίμπαρ, Μεντιλίμπαρ, χορό στο 70-80, μετά ξανά στο 90, μετά ξανά στο τέλος. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενα τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: Βέβαια καλά τα λες. Πρέπει να έχουν υπομονή. Όλα ωραία και χρυσά τα λες. Αλλά σου πω και κάτι άλλο. Και είπες ότι να μην καεί αυτός ο προπονητής. Ρε εσύ, Γιώργη, τι να μην καεί. Αυτός καεί και από μόνος του. Ρε άνθρωπε μου, πού τον βρήκε το Φορτούνι και το Βάις μέσα. Πήρε το χαρτάκι. Αυτό που δεν δεχόντουσαν ο Μπέντο, ο Μάρτινς, ο Μεντιλίμπαρ και όλοι οι άλλοι.
0: Να σου πω κάτι, ο Φορτούνης στο πρώτο μάτς που πήγε σε Σαουδική Αραβία ο Αλγκουαθίλ, έπαιξε με την Αλκαλίτς του Φορτούνη και τον είχε ισοπεδώσει ο Φορτούνης. Τον Αλγκουαθίλ, από εκεί τον ήξερε.
1: Εντάξει, από εκεί τον ήξερε. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκε και χειροκρόταγε ο Φορτούνης στο 60-70 πριν τον κάνει αλλαγή. Ήταν μόνος του και κάνει σέντρα και πάει μπάλα πίσω.
0: Ναι, έκανε 2-3, ναι, έκανε. Χάλια.
1: Εσύ και βγαίνει και χειροκροτάς και χειροκροτούσε, και σήκωνε τα χέρια μπροστά, μόνο που δεν πήγε μέσα στο γήπεδο. Τι ήθελε να μας δείξει. Τι ήθελε να δείξει τον πρόεδρο. Κοίταξε να δεις, αυτός δεν είναι προπονητής. προπονητές είναι αυτοί που αντιστέκονται στον πρόεδρο, όπως και κάποτε άλλοι κάποιοι προπονητές, ξέρεις εσύ με τον Καπραγιώργη, τον Βαρδινογιάννη, που αντιστεκόταν, που έκανε ό,τι ήθελε. Έδινε χαρτάκι και οι παίχτες θα παίξουν. Και ο Μαρινάκης αυτό κάνει, το ξέρετε. Και όσοι δεν το ξέρουν, δεν το έχουν καταλάβει, πριν πολλά χρόνια, Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1, προπονητής ο Μπέντο. Λοιπόν, και έβγαλε το Φορτούνι, τα έχουμε πει, και έβαλε τον Ντομίνγκες. Και μου λέγανε μέσα θα χάσω ο Ολυμπιακός, και λέω τώρα που μπήκε μέσα ο Ντομίνγκες θα φάει 3-4 γκολ ο Πανατολικός. Και έφαγε, όπως έτσι. Λοιπόν, και λέει γιατί τον κάνατε, λάθος τα χτυχής, είδε τραυματίας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και τύπο Μπέντο, το κανάλι τότε στο συνδρομητικό, αν μπορούσα λέει δεν θα το ξεκινούσα. Κατάλαβε και την άλλη μέρα τον έδιωξε ο Μαρινάκης. Δεν γίνονται. Προπονητής είναι αυτός που αντιστέκει στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θα κάνει τη δουλειά του. Άμα θέλει τώρα το Φουρτούνι και τον Κολοκοτρώνη και τον κάθε έναν, ας τους πάρει εκεί στα καράβια του, τις επιχειρήσεις θα τους βάλει μέσα, τους κάνει γενικούς διευθυντές και επιθεωρητές. Ό,τι θέλει να τους κάνει. Ας αφήσει την ομάδα να προχωρήσει μόνη της, να με. Την παράτησε πέρσι την ομάδα. Την παράτησε πέρσι την ομάδα, Γιώργο, ο Μαρινάκης. Την παράτησε, δεν πήρε ούτε ένα επιθετικό, ούτε ένα παίχτη στο κέντρο και πήγαν να κάψουν το Μουζακίδη. Και ο Μουζακίδη δεν πρόκειται να παίξει τώρα εύκολα, γιατί οι Άγγλοι δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες που τους βάζουν μέσα να τους κάψουν. Είδες και ο Κοστούλας, προχτές έπαιξε.
0: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Δεν τους βάζουν έτσι αμέσως. Ναι.
1: Εδώ, επειδή θέλει ο πρόεδρος να βάλει μέσα το Φουρτούνι, βάλει μέσα το Μουζακίδη, βάλει μέσα τον Κολοκοτρώνη, βάλει μέσα και τη γιαγιά μου να είμαι.
0: Εδώ είναι... πήρε και τον Μπέιλι με 4 προπονήσεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που με 4 προπονήσεις. Εντάξει, τώρα.
1: Αυτά που λες εσύ έχεις δίκιο σε όλα. Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει, εγώ θέλω τον προπονητή να αντιστέκεται στον πρόεδρο. Αν ο προπονητής δεν είναι προπονητής με βαρύδια, ξέρεις τώρα τι λέω, δεν είναι προπονητής. Δεν θα κάνει.
0: Εντάξει, κύριο.
1: Αυτοί οι προπονητές προχωράνε.
0: Λοιπόν,
1: και εσύ καλά τα λες ότι θέλει
0: όλοι καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχεις, Γιώργο.
1: Πάντοτε τι λέγανε προχθές η Καστοριάλο, η Κηφισιά, πιο πολύ την Κηφισιά περίμενα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω σήμερα να κάνει. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά από τη στιγμή που θα παίξει με όλους επιθετικούς και είναι και ο Λιβάη Γκαρσία, εντάξει. Για τον Τετέι τα έχουμε πει, να σου πω γι' αυτό. Τετέι θέλει ξεκούραση. Θα τον χάσουμε και από την εθνική ομάδα. Καρέστας εκτός, Κωνσταντέλιας εκτός, ο Γιαννούλης εκτός. Δεν θα έχουμε ομάδα. Αλλά ξέχασα, έχουμε το Φουρτούνι τώρα, τον Τζιμίκα,
0: λοιπόν,
1: τον
0: Μαστρό. Για χαρά, Γιώργο. Για χαρά. Ο κύριος Θανάσης, Άγιε Θεόδωρε.
2: Γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κύριε Θανάση. Καλά είμαι εσείς πώς είστε.
2: Ο κύριο Γιώργο θα ισοφέλει όλα. Τον έκανε το Φορτούνι άχρηστο παίκτη.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένα δεν σε όπως το βλέπει ο καθένα στην άποψη.
2: Είναι ο παιχταράς, έχει μεγαλώσει λίγο σίγουρα. Μπορεί και να μην ξεκινάει αλλά και να ξεκινάει, αλλά όχι όμως και να είναι να πάει να δέσει σε καράβια του Μαρινάκη και τέτοια πράγματα. Είναι τροπή να λέμε τέτοια πράγματα. Σιγά, σώπαντε. Τέλος πάντων, τα έπεσε όλα Γιώργο μου, τα είδαμε το παιχνίδι. Αναγκητικά όλο είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να είναι αρρωστός. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός χρόνια. Χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν έτσι. Δεν ξέρω πώς θα σώσει η ομάδα και τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, έχει καλούς παίδες ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι δεν έχει. Το ρόστερ του είναι καλό.
2: Έχει.
0: Μπορεί να παίξει καλή μπάρα, αλλά θέλει χρόνο.
2: Αν έφευγε με τη Λίμπαρ, να φύγει ένα προπονητή καλό. Αυτό για μένα δεν είναι τόσο καλό για τον Ολυμπιακό, νομίζω. Εγώ. Θα προτιμούσα δηλαδή απέναντι από τις δύο, όχι να έφερε αυτός. Αν ήταν δηλαδή ή αυτόν που έφερε τον Ιμανόλο ή τον Σελαϊδόπουλο, προτιμούσα τον Σελαϊδόπουλο εγώ. Που είναι καλύτερο και πιο έξυπνο προπονητής και τα ξέρει καλά. Όχι και αυτός είναι το παν, αλλά για ώρα ανάγκης τώρα. Όσο για το Μεντιλίμπαρ, πρόσφερε τεράστια πράγματα στον Ολυμπιακό, αυτό είναι γνωστό. Και στενοχωριόμαστε κι εμείς που έφυγε κατά μια. Άποψη στενοχωριόμαστε. Ήρθε καθώς τα κολληματά του, έχει και αυτός κάποιες ευθύνες, η ομάδα δεν έδωσε μπάλα εδώ και καιρό, το βλέπατε όλοι και εσείς που λέτε τώρα υπέρ του με τη Λίμπαρ, άμα πήγατε όμως σε καφενεία και κουβεντιάζατε θα λέγατε άλλα. Θα λέγατε ένα τίο του με τη Λίμπαρ, γιατί δεν έπαιζε μπάλα με τη Λίμπαρ. Πέρυσι 27 παιχνίδια χωρίς γκολ στο πρώτο μήκονο, εγώ ήμουν προπονητής με τη Λίμπαρ. Έτσι το λέτε τώρα δηλαδή, επειδή έφυγε και πήθε ο Ιμανόλο, πώς το λένε. Εγώ ακούγα εδώ που πάω στο χωριό στο Ισοδόρος.
0: Κύριε Θανάση, δώστε μου δευτερόλεπτα. Κύριε Βασίλη, από την Ικαρία, επειδή δεν θα προλάβουμε, κλείστε τη γραμμή και θα σας καλέσουμε μετά τις ειδήσεις σε πολύ λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Συνεχίστε, κύριε Θανάση.
2: Και συνεχίζω. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε λέμε δηλαδή. Δεν είστε σταθεροί ορισμένοι άνθρωποι, να λέτε. Δηλαδή, Δηλαδή, εγώ δεν πάω στο καφενείο, κάνω στο Ισοδόρο. Όχι, δεν έκανε σχεδόν η πιο πολύ. Εντάξει, καλό, βοήθησε, αλλά θέλει μια αλλαγή. Τώρα, αν ο προβλήτη αυτό δεν είναι καλό, δεν φταίω εγώ. Α, θέλανε καλύτερο. Ένα καλύτερο όνομα, τι να σου πω. Αλλά και στην πορεία θα δούμε πώ θα πάει ο Ολυμπιακό. Σίγουρα ξεκίνησε άσχημα, δύσκολα τα πράγματα για πρωτάθλημα. Εγώ ακόμα τώρα το λέω, γιατί και η ΑΕΚ και ο Παλαιγό είναι καλέ ομάδε. Και θα πω ένα τελευταίο. Τα πεσόλα και εγώ με κάλυψε. Ξέρω ότι το είδα τον αγορά. Μην λέω τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό που λένε το πλάνο. Ποιο πλάνο? Δεν είχε πλάνο, δεν είχε τίποτα. Άστα, τι να πάνε. Φοβερά πράγματα γίνανε χθε. Και λέω τώρα, ρε φίλε, Μπιλντάι, Μπιλμπάι, εντάξει, αγαπητέ Βασιλάκη. Βγήκε χθε σε ένα Γιώργο μου και είπε ορθά κοφτά ότι ο Όφη είναι το παιδί του Ολυμπιακού. 6-7 παίκτες, πόσο είπε, παίζουν από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ίσα, ακούστε κύριε Θανάση, ακούστε, όταν ας πούμε λέγεσαι Αθανασίου, ανοίγεις τον Ολυμπιακό, θες να παίξεις τον Ολυμπιακό και δεν σε παίρνει ο Ολυμπιακός, αυτόματα μέσα σου είναι ανθρώπινο να τα θες να τα δώσεις όλα, να δώσεις απαντήσεις. Εγώ από χθες τα είπα. Ή όταν ας πούμε είσαι Ανδρούτσος.
2: Όπως τα λέγει εγώ μου είναι. Όπως τα λέγει.
0: Πώς θα γίνει. Δηλαδή τώρα ο Αθανασίου, όπως βλέπουμε τα μπακ του Ολυμπιακού, δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό. Άρα το παιδί αυτό, λογικό να, να τα δίνει όλα. Και μάλιστα όχι τα έδωσε. Πανηγύρισε σαν τρελός και τον γκολ. Γιατί έδωσε την ασίστ. Πέτυχε στον Ολυμπιακού.
2: Ποιος τον έχει αδικήσει όμως? Ο Μεντιλίμπαρ τον έχει.
0: Ναι, σαφώς. Εδώ είναι θέμα Μεντιλίμπαρ. Το έχω πει από την αρχή. Ποτέ δεν του γέμισε το μάτι. Ποτέ δεν του γέμισε το μάτι.
2: Ποτέ δεν γέμισε το μάτι.
0: Όχι, ποτέ.
2: Όμως δεν είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Φεύγουν από τον Ολυμπιακό. Πάνε εκεί να πούμε πάνω σε αυτές τις ομάδες 29-28. Αυτός ο Δημήτρης Νικολάου είναι παιχταράς. Έπαιζε χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι, ο Νικολάου, ναι, παιδί του Ολυμπιακού.
2: Αυτό είναι με τον Μανθάτη, με τον Ανδρούτσο.
0: Γιατί ο Ανδρούτσο λίγος. Ο Ανδρούτσο λίγος. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εδώ που χαλάκεις, εδώ που χαλάκεις τους έπεσε στα χαφ.
2: Απίστευτος εχθές, απίστευτος.
0: Τρομερός που χαλάκεις, τρομερός.
2: Φοβερή, ο Αϊτόρο, ένας, ο άλλος ναι, ναι, εκεί. Ναι. Πίσω ο Μπούκουρας, που το λέγω σε έλεγα του Πανεκού.
0: Ο Μπούκουρας, ναι.
2: Δηλαδή με τον προπονητή αυτό, ναι, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδί μου. Ο Όφη δεν θα κάνει εύκολα.
0: Όχι, Όφη, εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι να βλέπω.
2: Χαίρομαι, ναι.
0: Όντως χαιρόμαστε. Να δούμε και, να δούμε και κάτι άλλο. Μπράβο τους.
2: Μπράβο, τι να κάνουμε. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία κύριε Θανάση.
2: Αλλά θέλω να πω, φίλε, μπιν με εντάξει. Το είδες που έλεγε λοιπόν, γι' αυτό μην προτρέχεις.
0: Έτσι. Αυτό χρειάζεται όλοι μας. Όλοι μας πρέπει να είμαστε έτσι.
2: Όλοι μας. Δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
0: Έγινε κύριε Θανάση μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Θανάση, γεια σας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές του κρατήδιου της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 28 στην Κεφαλονιά.
12: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97 και 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Θα διαβάσω τα μηνύματα γιατί είναι αρκετά αυτά βέβαια που επιτρέπεται να τα διαβάσω, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Εγκαρία. Έλα κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα κύριε Γιώργο μου, τι μου κάνει?
1: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε, εσείς και η σύζυγος θέλω να μου πείτε, πώς είστε?
2: Καλά πάμε Γιώργο.
1: Μπράβο.
2: Καλά πάμε.
1: Χαίρομαι κύριε Βασίλη μου, χαίρομαι.
2: Καλά πάμε, καλά πάμε, καλά πάμε.
1: Ωραία, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Η υγεία. Από εκεί και πέρα τώρα μη μου στεναχωριέστε για τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει.
2: Γιώργο,
1: ναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν φταίω οι προπονητές, φταίνει η διοίκηση που από το καλοκαίρι δεν έκανα τις μεταγραφές που έπρεπε και ο Ολυμπιακός δεν έκανε την προετοιμασία που έπρεπε.
1: Mm. Ναι, αργήσαν να τις κάνουν.
2: Αργήσανε Γιώργο, κάτι περιμένουν τώρα τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον βλέπω μετά από το Γενάρη, Γιώργο, να φορτάρει.
1: Ναι, θέλει χρόνο. Τώρα θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Δηλαδή. Λογικό είναι. Λογικό.
2: Λογικό δεν είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα παίζουμε τώρα την Τετάρτη. Εγώ δεν πιστεύω να κερδίσουμε την Τετάρτη.
1: Εντάξει, άλλο μάτς Ευρώπη, άλλη ψυχολογία. Θα το δούμε τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τα αρνητικά. Θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι και το μεγαθύριο, δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Είναι γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάθε μάτς διαφορετικό.
2: Έχει το περσινό κορμό, γι' αυτό παίζει και ωραία μπάλα.
1: Για ποιον λέτε?
2: Η ΑΕΚ, ναι.
1: Είναι η περσινή ομάδα με 1-2 προστίγες. Σαφώς, είναι έτοιμη ομάδα. Ναι.
2: Παίζει ωραία μπάλα. Αυτό το λέμε.
1: Σωστό αυτά που λέτε, σωστό.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός τώρα με 17 παίκτες καινούργιους τώρα μέσα.
1: Ναι. Θα πρέπει να μάθουν το παιχνίδι ένας του άλλου, θα πρέπει η ομάδα να βρει την ταυτότητα. Ο νέος προπονητής δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Όχι.
1: Όπως λέμε, ακούστε και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ αλλάζει το προπονητή μετά από τόσα χρόνια. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Κάνει 11 μεταγραφές, από τις οποίες οι μισές είναι μετά τις 15 Αυγούστου. Δεν μπορεί. Η ομάδα θέλει και αυτή το χρόνο της. Δηλαδή, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Μην περιμένουμε θαύματα.
2: Αυτό που λέει, Γιώργο, που άκουσα και στο ράδιο που λέγεται και το ένα και το άλλο, τους ακούω που λένε και οι άλλοι. Εντάξει. Παίρνει το χρόνο ο Ολυμπιακός. Τέρμα τελείωσε. Περιμένουμε τώρα. Γιώργο, τι ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη? 7 η ώρα είναι?
1: Όχι, στις 9 το βράδυ. 9 η ώρα.
2: Α, 9 η ώρα το βράδυ.
1: ΠΑΟΚ-Άρης και 9.30 ο Παναθηναϊκός.
2: Και 9.30 ο Παναθηναϊκός, μάλιστα. Γιώργο μου, σου εύχομαι καλό.
1: Έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε, να είστε γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Διονύσης Φεριστέρη, καλώς το κύριο Διονύση.
3: Καλησπέρα φίλε μου κύριο.
1: Πώς πάμε, καλά?
3: Καλά,
1: εσύ? Και εγώ, εδώ στον αγώνα, εντάξει, παλεύουμε.
3: Σε κουράστηκες?
1: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, γιατί είναι, υπάρχουν δουλειές. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, αλλά είχαμε το site, η εφημερίδα, δεν είναι εύκολο. Εμείς οι δημοσιογράφοι, ειδικά αθλητικοί συντάκτες, είμαστε καταδικασμένοι, δουλεύουμε 7 μέρες τη εβδομάδα. Δεν μπορείς να κάτσεις. Είναι το επάγγελμα τέτοιο. Πρέπει να ενημερώνεσαι, πρέπει να βλέπεις τους αγώνες. Αν δεν βλέπεις τους αγώνες, πώς να μιλάς?
3: Μένεις πίσω.
1: Δεν γίνεται.
3: Λοιπόν. Επειδή είπες ότι πρώτα η ομάδα, εγώ είμαι Ολυμπιακός καταρχήν, συγχαρητήρια στον Όφη. Εγώ πριν βάλει τον γκολ του Όφη, έλεγα σε φίλους μου Ολυμπιακούς, θέλω να χάσουμε. Θεωρώ πρώτα απ' όλα δεν είναι για μένα ομάδα. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι σωστή συμπεριφορά, το δίκαιο, η αλήθεια. Έτσι. Ο Μαρινάκης το κάνει επανειλημμένα αυτό. Θέλει να διώξει κάποιον, τον αφήνει ξεκρέμαστο, τον αφήνει χωρίς παίκτες, όπως έκανε και με τον Μαρτίνες. Τον αφήνει χωρίς παίκτες. Και όπου πάει. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο έκανε και με τον Μεντιλίμπα. Χωρίς παίκτες, τον άφησε να φτάσει εκεί. Δώσ' του παίκτες και αν δεν πάει καλά, διώξ' τον. Υποσχέθηκε, όταν είμαστε άντρες, κρατάμε το λόγο μας. Το είπε ότι θα αποχωρήσουμε μαζί. μετά από μια εβδομάδα του λες αντεγιά. Για μένα με τη Λίπαρ είναι θεός και πρώτα για μένα δεν είναι η ομάδα μου. Είναι πρώτα να είναι το δίκιο. Δεν γουστάρω. Άμα ήταν έτσι θα έλεγα γουστάρω να παίρνω κάλπικα από τα αθλήματα και με πέναλτι και με αυτά. Όχι, δεν γουστάρω. Γουστάρω η ομάδα μου να είναι σωστή. Και πρώτα απ' όλα ο πρόεδρός μου και όλοι οι φυλάκοι. Και το 70% από ό,τι άκουσες θες φώναζε με τη Λίπαρ. Και δεν φώναζε κατά του καινούριου.
1: Αλλά όχι, ήθελε, όχι. Να δώσει, ναι, δεν
3: ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν είμαστε πρόβατα. Τρώμε στανό από την πολιτική. Δεν τρώμε στανό και από το ποδόσφαιρο. Πρώτα είναι το σωστό. Γι' αυτό φωνάξανε οι περισσότεροι. Και, η πλάκα είναι ότι πριν το διώξει, και να δεις πώς πάει. Πριν το διώξει, έδωσε σήμα στην θύρα 7 να αρχίσει να το κράζει. Έτσι, βγήκε, τον έκραξε. Μετά έδωσε σήμα σε 2 δημοσιογράφου δικού του να τον κράξουν. Και μετά βγήκε ανακοίνωση ότι απολύεται. Δεν είναι καραγκιοζηλίκια αυτά, Γιώργο μου. Καραγκιοζηλίκια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Βασίλης Μέγαρα.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
4: Με ενόχλησε πολύ το τηλέφωνο του προηγούμενου φίλου που έρχεσαι για τα καραγκιοζηλίκια που είπε.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον Όφη. Έτσι, για την νίκη του. Και για την πολύ καλή ομάδα που έχει το τελευταίο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα με ενόχλησε ο πανηγυρισμός του Αθανασίου. Δεν έχω πρόβλημα ένας ιδανικός παίκτης του Ολυμπιακού να παίξει εναντίον του Ολυμπιακού και να τα δώσει όλα για την ομάδα που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Με ενόχλησε όμως ο πανηγυρισμός του. Ήταν πολύ υπερβολικός όταν είσαι παίκτης του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Αν θα ήμουν Μαρινάκης εγώ θα το έσφαγα το δανεισμό και θα τον πήγαινα στον Ολυμπιακό Β να παίζει. Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Βάλανε το γκολ, μπράβο τους, καλά κάνανε. Χάλια Ολυμπιακός, ούτε μία τήρηση, αλλά δεν πανηγυρίζει έτσι. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο προηγούμενος κύριος και στην άποψη που έχω εγώ για το Μεντιλίπαρ. Ο Μεντιλίπαρ έχει παρατημένη την ομάδα από πέρσι τον Φεβρουάριο και μέχρι τώρα. Είδαμε προετοιμασία, ήταν προετοιμασία αυτή που είχε κάνει ο Μεντιλίπαρ. Λένε τώρα ότι έφερε καινούριους παίκτες. Ο Σάλιακας. Να τους πάρουμε όλους. Εάν εξαιρέσουμε τον Πουέρτα που ήρθε τώρα, ποιος άλλος ήρθε τώρα τελευταία. Οι περισσότεροι ήταν στο παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Μέχρι τότε είχαν έρθει οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα δεν ήταν. Ο Σά δεν ήταν. Ο Φρόιλερ δεν ήταν. Ο Κάρμο δεν ήταν. Ο Σάλιακας. Ο Τικινησία δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν κι αυτός, αλλά να μην έπαιξε. Ο Ρόκα. Δηλαδή, πού καθυστέρησε ο Μαρινάκης, επειδή ήρθε ο Πουέρτας τώρα και ο Μπέιλι. Αυτοί οι δύο ήρθαν τώρα. Ο Μεντιλίπαρ, εγώ το έχω προσέξει από τα φιλικά. Επειδή τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Την ομάδα την είχε παρετημένη. Είναι απροπόνητος ο Ολυμπιακός. Ούτε φυσική κατάσταση έχει, ούτε ένταση στο παιχνίδι το έχει, ούτε τίποτα. Και αυτό που φαίνεται στο pressing που έκανε. Αυτοί οι ίδιοι. Πάρτε τα γκολ με τον Βόλο. Και τα 3 γκολ του Βόλου είναι ίδιο με τον γκολ που έφαγε τώρα με τον Όφη. Αυτά είναι έργα δηλαδή του καινούριου του Αλγουαθίλ. Έτσι να το καταλάβω.
1: Καλά, αυτός δεν μπορεί να κρυθεί τώρα νέος προπονητής, αν είναι δυνατόν. Με ένα μάτς.
4: Ακριβώς. Και με μια μισή προπόνηση έχει κάνει.
1: Ναι, δεν γίνεται.
4: Για μένα κακώς και έχω που το λέω από το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, έπρεπε ο Μεντιλίπαρ να είχε φύγει από τον Μάιο. Δεν είχε προσφέρει τίποτα. Ούτε στη μένα, ούτε κόρνερ, ξέρω εγώ, κομπίνες και τέτοια. Ούτε ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ούτε το pressing. Και το κυριότερο είναι αυτό το pressing. Εκεί πέρα φαίνεται εάν η ομάδα έχει φυσική κατάσταση, εάν η ομάδα είναι δουλεμένη. Τι pressing ήταν αυτό που κάνανε, ακόμα και όταν είχαμε τον LKB. Έβλεπες τις γραμμές αραιά, μακριά ο ένας από τον άλλον, άλλα ντάλλον. Εγώ αντίθετα, εχθές, παρόλο που ο Ολυμπιακός έχασε που δεν είχε καλή απόδοση, είδα την μπάλα κάτω, είδα να προσπαθούν να μπουν με τριγωνάκια μέσα στην αντίπαλη περιοχή, άσχετα αν δεν τα κατάφεραν. Τα είδα αυτά τα πράγματα. Αυτά θέλουν δουλειά και χρόνο. Και πρέπει να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε το Μεντιλίπαρ. Ο Μεντιλίπαρ είναι παρελθόν. Τώρα είναι μόνο στο μουσείο, η φωτογραφία του. Με την κούπα του κόβερες και με τον τάμπλ. Τέλος με την Λίπαρ. Αυτά έχω να πω.
1: Ωραία, κύριε Βασίλη.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε, και δεν αναφέρομαι τώρα, όσοι έχουν βγει σήμερα είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, λογικό. Αλλά επειδή από χθες το βράδυ έχω μπει και στα social media και έχω διαβάσει πολλά από Ολυμπιακούς, απλά να παρατηρήσω το εξής. Μέχρι να γίνει η αλλαγή του προπονητή, η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του Ολυμπιακού, και εδώ, έτσι, και στο κόντρα, και στα social media, τι λέγανε. Ευχαριστούμε το Μεντιλίμπαρ, πήραμε το conference, τον αγαπάμε, τον κάνουμε, αλλά δεν παίζουμε μπάλα. Αυτό λέγανε οι Ολυμπιακοί, οι περισσότεροι. Η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Τώρα ξαφνικά, γιατί το λέω αυτό. Διότι έρχεται ο νέος προπονητής, γίνεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν ευθύνεται ο άνθρωπος. Και ξεχνάμε τι λέγαμε για το Μεντιλίμπαρ και λέμε τώρα για το Μεντιλίμπαρ ο Θεός, ο έτσι χρειάζεται και αυτά. Γιατί, δηλαδή, με ένα αποτέλεσμα γιατί αλλάζεται τόσο εύκολα. Επαναλαμβάνω, μιλάω για πολύ κόσμο, όχι τώρα για 4-5 τηλέφωνα, για πάρα πολύ κόσμο. Τι έγινε. Και εγώ σας είχα πει ότι περίμενα από το Μαρινάκι να κάνει την αλλαγή στο τέλος του πρωταθλήματος πέρυσι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Champions League μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, αλλά μετά έχει μια πτωτική πορεία. Δεν την έκανε την αλλαγή. Παίζεις με την Αϊμέγγεν, δεν τα καταφέρνεις. Εκεί λες τελειώνει, μάλιστα είχαν βγει και κάποια ονόματα. Περιμέναν όλοι ότι θα τελειώσει. Δεν το τελειώνει. Κάνει μία συνάντηση 3,5 ώρων. Τα βρίσκουν θεωρητικά. Πάει στην κλήρωση της Ευρώπης για το Europa. Κάνει δηλώσεις από εκεί ο Μαρινάκης και τον αδειάζει τελείως. Έρχεται η ανακοίνωση της θύρας 7 και φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι είναι ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ έχει τα κολλήματά του, είχε τα κολλήματά του και ήθελε να παίζει με συγκεκριμένους παίκτες, τον Μαρινάκη τον ενοχλούσε αυτό. Ο Μαρινάκης ήθελε να υπάρχει ανανέωση στην ομάδα. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι. Ήθελε να φέρει παίκτες. Ας πούμε, του την έδινε να βλέπει συνέχεια τον Γκαρθία. Για παράδειγμα, σας λέω. Ήθελε να δει κάτι άλλο στην επίθεση. Ήθελε να δει κάτι άλλο στα χαφ. Αλλά ο Μεντιλίμπερ είχε τα δικά του. Και αποκορύφωμα της σύγκρουσης ήτανε τη βραδιά που έπρεπε να δηλωθεί η ομάδα στο Europa, στην Ευρώπη. Αν δεν απατώμε, όχι αν δεν απατώμε, έπαιζε Ολυμπιακός στη Λάρισα. Κύπελο. Ήταν την ίδια ημέρα. Και έγινε σκοτωμός με τον Μπέιλι. Ο Μαρινάκης τον ήθελε μέσα. Και έλεγε ο Μεντιλίμπαρ, πώς θα εγώ θα δηλώσω έναν παίκτη ο οποίος προέρχεται από θλάση, δεν έχει κάνει προετοιμασία κλπ. Εδώ είμαι με τον προπονητή, έτσι εννοείται. Ο προπονητής είναι το αφεντικό σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή οποιοσδήποτε. Πληρώνεις έναν προπονητή για να πάρει τους παίκτες του, να τους φτιάξει, να τους ετοιμάσει, να παρουσιάσει κάτι καλό. Πώς με τον Μπέιλι, ο οποίος θέλει χρόνο το παιδί και χθες τον μπήκε μέσα, ήταν εκτός ρυθμού. Δεν λέμε για την αξία του ως αθλητής, ως ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε, καλός είναι. Και μπορεί να βοηθήσει. Αλλά δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προερχόμενος από τραυματισμό και χωρίς προετοιμασία, και λέει ο Μπεντιλίμπαρ, δεν θέλω.

0: Έλα. Το να γυρίζουμε και να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε τα του Μεντιλίπαν δεν οδηγεί πουθενά. Παρά μόνο τι μπορεί να φέρει. Διχόνοια. Εκνευρισμό. Πίεση. Είναι και μια πιεστική ομάδα ο Ολυμπιακός από τη φύση του, γιατί τρέφεται από τα αποτελέσματα και από τους τίτλους, από τις νίκες. Ήρθε τώρα το αποτέλεσμα αυτό και γίνεται χαμός. Κακός, κατά τη γνώμη μου. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
5: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πάλι γραμμές μετά τις 2, γιατί σε 4 λεπτά πρέπει να ξαναπάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Ιωάννα μου λέει, εντάξει δεν το διαβάζω τα πρώτα, λες για το όνομα του Μεντιλίπαρ, προχθές ακόμα φώναζα να το διώξει ο Μαρινάκης. Οι οπαδοί ξέρουμε τι θέλουμε ή αλλού παπάς, αλλού τα ράσα του. Να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ο Πάνος, αν θέλει ο Ικάρντι να ξαναπαίξει στην Ευρώπη, θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του δραματικά. Αλλιώς, μόνο Σαουδική Αραβία, αν και έχουν σταματήσει και εκεί να δίνουν τεράστια ποσά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Θοδωρής Καρδίτσα, Ο Ανδρουλάκης λες δεν

τραβάει, ο λόγος του δεν αξιόπιστος. Καλό απόγευμα και να ξέρεις, σήμερα θα νικήσουμε στη Σύρο. Πάντα άσα, να γίνεις καρδίτσας. Ο Κρις, φέτος θα μιλήσουν οι Μουγκοί και θα δουν οι τυφλοί, ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν, με το ζόρι να πάρουν πρωτάθλημα οι άτιτλοι, οι ευνοούμε της κυβέρνησης μια ζωή τσάμπα. Κάτσε να δούμε, περίμενε, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς, μην βγάζουμε τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Πόσοι λέγανε χθες για το Ολυμπιακό Σόφι, ότι η μισή ομάδα του αφήνει το από τον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός το έχει καθαρίσει το ματς και έχασε το παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω ότι αφήστε τα. Μπορεί να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Δημήτριος το έχω μεταφέρει, δεν το διαβάζω. Βαγγέλη, ένα τραγούδι ήταν μόνο, έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και δεν ήταν η μέρα, τώρα δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Είχαμε και δύο διακοπές με τον Ανδρουλάκη. Ο αγαπητός αποτελεί απότιση φόρου τιμής και αγάπης, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ κοινό για ένα ίστατο χέρι, ειδικά όταν η κηδεία προγραμματίζεται να γίνει σε οικογενειακό κύκλο. Αναφέρεται προφανώς αυτό που είχε ρωτήσει η κυρία Μέρη από τη Δροσιά για την λαϊκή αγρυπνία. Λοιπόν, Μασάδο 7, ο καινούριος προπονητής προλαβαίνει, παρέλαση, ο Σερτάκης είναι διαθέσιμος, ακόμα είναι ενεργός εδώ και...

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.

0: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουνάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουνάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουνάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: You guys is kidding.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.